0: Yes. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.

0: 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς, Τετάρτη, σήμερα 6 Μαΐου. Τι ωραία να είναι 4 λεπτά μετά τις 6 και να βλέπεις ότι έχει αρχίσει λίγο να χαράζει και δεν έχει αυτή τη μαυρίλα που έχει τη νύχτα. Ξέρεις ότι έχει αλλάξει ο καιρός, έχει αλλάξει η εποχή, έχουμε μπει στην άνοιξη σίγουρα. Τουλάχιστον περιμένουμε και τον καιρό να ακολουθήσει. Από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει. Θα τα πούμε για τον καιρό σε λίγο. Προς το παρόν να πούμε τα βασικά, ότι θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι οι γνωστοί οι τρόποι, δηλαδή το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα, είναι τα social media, είναι και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Olive Jones, Woman's Heart. Πάμε γρήγορα για το καιρό, αυτό που κάνουμε έτσι στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, λίγες νεφώσεις. Υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Λίγο πιο αναλυτικά με τις θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 25, στην Ήπειρο μέχρι 24 βαθμούς σήμερα, στη Θεσσαλία μέχρι 27, Στερεά μέχρι 26, Πελοπόννησο μέχρι 25 βαθμούς, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα μέχρι 22 και στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη και εκεί ο καιρός έθριος, εκεί η θερμοκρασία μέχρι 24. Και στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Εδώ λέει η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς. Το ίδιο και αύριο και μεθαύριο. Το Σάββατο, Σαββατοκύριακο, αναμένεται να χτυπήσουμε και 30. Μάλλον αυτό είναι το θερμικό επεισόδιο που μας λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα έχουμε, λέει, αρχές Μαΐου ένα θερμικό επεισόδιο. Δεν ξέρω γιατί το ονομάσαν έτσι. Αλλά τέλος πάντων έρχεται το Σαββατοκύριακο και σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά. Θα είναι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και θα χτυπήσουν 30. Σήμερα τι άλλο? Η ανατολή του ηλίου είναι 6:20, η δύση του ηλίου είναι 8:20 και σήμερα λέει είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Συμφωνούμε και φαξάνουμε. Ναι, θα τη γιορτάσουμε κι εμείς, γιατί όχι, τέρμα με τις δίαιτες. Τι άλλο να σας πω, θυμήθηκα ένα τραγούδι των Μαντρουγκάντα που είχαμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε. Μαντρουγκάντα, ιδιαίτερα δημοφιλή στη χώρα μας, το ίδιο και ο Σίβερτ Χόγεμ που έρχεται για μια συναυλία στο Λυκαβηδό. Ένα τραγούδι από τα παλιά. Λέγεται What's on Your Mind.

Al Stewart on the Border. Πάμε να δούμε λίγο έτσι και μερικά συμβάντα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1840 κυκλοφορεί τότε στην Αγγλία το πρώτο γραμματόσημο από τη Βασίλισσα Βικτωρία με την ίδια εικονιζόμενη σε προφίλ. Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη, φαντάζομαι, αφού ίδια το έκανε. 1851 ο Αμερικανός Τζον Γκάρι πατεντάρει τη μηχανή ψήξης, το λεγόμενο το ψυγείο. 1851 επίσης πατεντάρεται και από τον Λάινος Γέιλ η πρώτη κλειδαριά με λουκέτο. 1889 ανοίγει για το κοινό ο πύργος του Άιφελ, που θυμίζουμε ότι εκείνη την εποχή ήταν κάτι προσωρινό ο πύργος του Άιφελ για κάποια χρόνια, και μετά θα βρισκόταν εκεί και μετά θα το κατεδαφίζαν, αλλά τελικά τους άρεσε πάρα πολύ και το κρατήσαν. 1984 ο Καρλ Λούις πάει το φράγμα των 10 δευτερολέπτων στα 100 μέτρα με 9,99 στο Χιούστον. 1940 ο Αμερικανός συγγραφέας ο Τζον Στάινμπεκ τιμάται με το βραβείο Πούλιτζερ για το περίφημο μυθιστόρημά του «Τα σταφύλια της οργής». Και σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Έρολ Μπράουν, ο frontman, τραγουδιστής των Hot Chocolate, You Sexy Thing και τα λοιπά. Ο Έρολ Μπράουν που είχε γνωρίσει και επιτυχία στην, τουλάχιστον στη χώρα μας, δεκαετία του 90 με αυτό εδώ το τραγούδι το «Εμαλίν». Και μάλιστα είχε έρθει τότε για να κάνει κάποιες έτσι εμφανίσεις σε κάποια κλαμπ της εποχής.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Τι να πούμε για αυτό το άλμπουμ, τι να πούμε για αυτό το συγκρότημα How Deep Is Your Love από το soundtrack της ταινίας Saturday Night Fever. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μία-δύο ρεκουβή μόνο με τραγούδια των PG's, τόσο πολύ μας αρέσουν. Σαν σήμερα στο μουσικό ημερολόγιο διαβάζω, 6 Μαΐου του 1978 το Saturday Night Fever ανεβαίνει στην κορυφή του Βρετανικού τσάρτ και παραμένει εκεί 18 συνεχόμενες εβδομάδες. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στο Billboard, έμεινε στην κορυφή για 24 εβδομάδες, έγινε 16 φορές πλατινένιο αυτό το άλμπουμ, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο της disco. Προσθέθηκε μάλιστα από την βιβλιοθήκη του Κογκρέσου στο Εθνικό Μητρό Ηχογραφήσεων, ένα από τα πιο πετυχημένα soundtrack όλων των εποχών. Κάτι ενδιαφέρον που διάβασα για αυτό το soundtrack και την ταινία, ότι όταν γύριναν τα γυρίσματα της ταινίας, το soundtrack δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα, οπότε ο Τραβόλτα όταν χόρευε στις disco, αν έχετε δει την ταινία καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν άκουγε τα κομμάτια που μετά μπήκανε στην ταινία, άκουγε τραγούδια του Stevie Wonder και χόρευε πάνω σε αυτά μέχρι να ετοιμάσουν οι Bee Gees το άλμπουμ και να μπει αργότερα πάνω στην ταινία να πουν τα τραγούδια τους. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6 διαβάζω με αυτό το κρουαζιερόπλοιο που νομίζω όλοι έχουμε μείνει αναυδεί και αυτή τον ιό Χανταϊό, το οποίο ούτε καν τον είχαμε ακούσει πριν, που έχει προσβάλει τους ανθρώπους, εκεί πέρα τρεις έχουν φύγει από τη ζωή. Διαβάζω και μου κάνει τρομερά, το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον και περίεργο, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητά 82 επιβάτες αεροσκάφους με γυναίκα του κρουαζιερόπλοιου που πέθανε από χανταϊό. Τι είχε γίνει? Μια 69χρονη είχε αποβιβαστεί από το πλοίο πριν ακόμα ανακαλύψουν τα κρούσματα, στο νησί λέει της Αγίας Ελένης 24 Απριλίου, γιατί τότε εμφάνιζε αυτό που νόμιζε ότι ήταν γαστρεντερικά συμπτώματα. Τελικά έφυγε από τη ζωή. Αυτή όμως ταξίδεψε με ένα σκάφος, με ένα αεροπλάνο, και ψάχνουν τώρα να βρουν τους επιβάτες αυτού του αεροπλάνου για να τους εξετάσουν αν έχουν μολυνθεί. Ήταν 82 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα αν έχουν μολυνθεί από αυτόν τον ιό. Καλημέρα και πάλι από εμάς, Gorillaz για τη συνέχεια, καινούριο τραγούδι, μας αρέσει πάρα πολύ, Orange County.

Διαβάζω στο ημερολόγιο της ημέρας ότι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές στην ιστορία της ιατρικής έγινε σαν σήμερα το 1953, 6 Μαΐου 1953, όταν ο Τζον Κίπον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά με επιτυχία μία μηχανή που την είχε ονομάσει καρδιάς πνεύμονα, Heart Lung Machine, στην 18χρονη Σεσίλια Μπάμπολεκ. Στην ουσία αφαίρεσε την καρδιά ενός 18χρονου κοριτσιού και τη συνέδεσε ανταυτού με μία μηχανή και το κορίτσι επέζησε. Ήταν το επίτευγμα αποτέλεσμα έρευνας 20 ετών που άνοιξε και το δρόμο για τη σύγχρονη καρδιοχειρουργική, καθώς πριν από αυτό οι γιατροί είχαν ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή τους για να επέμβουν όταν μία καρδιά είχε σταματήσει χωρίς να προκληθεί εγκεφαλική βλάβη. Στα άλλα, τα της τηλεόρασης, σαν σήμερα το 2004 προβλήθηκε και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς Friends μετά από 10 χρόνια. Το είδαν 52 εκατομμύρια τηλεθεατές και μάλιστα διαβάζω ότι το κλάμα, λέει, των πρωταγωνιστών ήταν αληθινό. Χρειάστηκε πολλές φορές να διακόψουν τα γυρίσματα για να διορθεί το μακιγιάζ τους, καθώς οι ηθοποιοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κλαίνε και κατέστρεφαν το μακιγιάζ. 1971, σαν σήμερα, Ike και Tina Turner έλαβαν το μοναδικό χρυσό δίσκο τους για την δικιά τους εκδοχή στο τραγούδι των Creedence Clearwater Revival, το Proud Mary. You know?

έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Και λέω Αττική γιατί περιλαμβάνει σχεδόν όλη την Αττική οι ρυθμίσεις αυτές. Είναι ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour Obelas 2026. Θα γίνει και το Σάββατο και την Κυριακή. Αν θέλετε λίγο πιο αναλυτικά, θα πρέπει να μπείτε σε κάποιο άρθρο να δείτε τους δρόμους και τι ώρες θα κλείσουν. Ενδεικτικά να σας πω ότι το Σάββατο θα κλείσουν πολλοί δρόμοι στην περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής. Την Κυριακή όμως επεκτείνεται αυτό το μέτρο. Έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, και στην Ακαδημία και στην Λιουπόλος και στην Καλλιρόης και στον Καρέα και στη Βασιλή Σόλγας και στη Βασιλή Σοφίας. Έχουμε και στην περιοχή των Δήμων Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου και εκεί σταδιακή και πλήρη διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, και στις περιοχές Δήμων Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου, και στους Δήμους Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και Κροπίας. Σας είπα ότι είναι σχεδόν σε όλη την Αττική, φτάνει μέχρι Μαρκόπουλο, Σαρονικό και Λαβριωτική. Εάν κινείστε σε αυτούς τους δρόμους, καλό είναι να μπείτε τουλάχιστον την Κυριακή, γιατί εκεί είναι νομίζω το μεγαλύτερο μέρος αυτής της διαδρομής του ποδηλατικού γύρου. Να δείτε τους δρόμους και τις ώρες, γιατί υπάρχουν και ώρες που θα γίνει η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάσης και της στάθμευσης σε κάποιους από αυτούς τους δρόμους. Don West, Send It Back, 55 λεπτά μετά τις 6.

0: 93,6.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
2: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
2: Όχι!
1: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
2: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
3: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
4: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
5: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Σε περίπτωση που κυκλοφορείτε με μετρό, να σας υπενθυμίσουμε ότι από χθες και μέχρι την 5η 21 του μηνός, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Εκεί γίνονται διάφορες εργασίες για την εγκατάσταση δικτύου 5G, άντε επιτέλους στο μετρό της Αθήνας. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή η σταθμή, Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο, Κυριακή με Πέμπτη, Σαββατοκύριακο θα είναι ανοιχτή, δηλαδή με το κανονικό ωράριο, Κυριακή μέχρι Πέμπτη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και η Έτα Τζέιμς στον αέρα μας σε μια καταπληκτική διασκευή του It's a Man's Man's World. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια στα σκαριά νέο Fuel Pass. Η εφημερίδα των συντακτών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελής της ΗΠΑ. Καθημερινή, το νέο χώρο ταξικό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη αναπτυγμένες περιοχές. Στα νέα, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, αυτό που λέγαμε και πριν, και επίσης στα νέα, χανταϊός, αυτή η λέξη που δεν την ξέραμε μέχρι πριν από τρεις μέρες, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος κόμμα, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Και τέλος, στην ναυτεμπορική, βαριά σύννεφα σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία, επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας, να πω έτσι πριν το ακούσουμε, ότι θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο χαρούμενα τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Αυτό, ας πούμε, και το Lion Sleeps Tonight, επίσης ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι. Το ακούμε με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο Colin Earl. Ο Colin Earl έχει φύγει από το 25 από τη ζωή. Βρετανός πιανίστας και μπορντίστας, αλλά ευρύτερα γνωστός ως ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Mango Jerry. Και το τραγούδι είναι αυτό, είναι Summertime. Πείτε μου, δεν είναι αυτό χαρούμενο τραγούδι? Είναι, συμφωνεί και η ελπίδα.

0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Όλο του μαρέ, μόσουπα, αλλά ροή, έλε παραού.

Στα νέα της ημέρας διαβάζουμε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε νομοθετική ρύθμιση που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο. Η χρήση θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες, όχι σε δρόμους και μεγάλες λεωφόρους. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί πραγματικά τα ηλεκτρικά πατίνια μέσα σε δρόμους είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Επίσης, να σας πούμε ότι συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Youth Pass, η ενίσχυση των 150 ευρώ. Μέχρι 31 Μαΐου θα μπορέσετε να κάνετε την αίτησή σας. Και επίσης να σας πω ότι από 10 του μηνός, σε 4 μέρες δηλαδή, από 15, ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αθηναίων. Στο ημερολόγιο της ημέρας τώρα, ένα εμβληματικό τραγούδι γράφτηκε σαν σήμερα σε ένα ξενοδοχείο στη Φλόριντα. Ήταν ο Keith Richards και ο Mick Jagger που το γράψαν αυτό το τραγούδι, αλλά κυρίως ο Keith Richards έγραψε αυτό το εμβληματικό ριφ του τραγουδίου, λέει, στον ύπνο του. Το είδε, ξύπνησε, το ηχογράφησε σε ένα κασετόφωνο και ξανακοιμήθηκε. Το πρωί η κασέτα, λέει, είχε 2 λεπτά μουσικής και 40 λεπτά ροχαλιτού. Αλλά τέλος πάντων, το τραγούδι στο οποίο αναφερόμαστε, σαν σήμερα το 1965 γράφτηκε, είναι το «I Can't Get».

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνας στο Πεκίνο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούς, εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του χωριού Γούδουρας Λασιθίου. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου. 13χρονος άνοιξε πύρ σε σχολείο στη Βραζιλία, 2 μέλη του προσωπικού νεκρά. Γενικά έθρεπε ο καιρός σήμερα έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.

Διαβάζω για μια εκδήλωση και χαμογελάω. Μπορεί να σας αφορά αν έχετε παιδί, αν αισθάνεστε παιδί. Μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, που εκεί θα πάει το χωριό του Αστερίξ. Είναι βιωματική δράση. Θα γίνει το Σάββατο 23 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Διαβάζω ότι οι επισκέπτες του μουσείου με το εισιτήριο εισόδου τους θα έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν στο 50 π.Χ. και να συμμετάσχουν στη δημιουργία της εμβληματικής σκηνής του Γαλατικού Συμποσίου από το κόσμο του Αστερίξ, με φιγούρες και σύνορα από Playmobil, σύνολα από Playmobil. Θα αναπαραστήσουν το εορταστικό τραπέζι των Γαλατών, θα γίνουν μέρος της ιστορίας, κατασκευάζοντας το σπίτι του Αστερίξ μαζί με τον Obelix και τον πιστό Interfix. Ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Όλα αυτά θα γίνουν στο Μουσείο Παιχνιδιών. Τον μπορείτε να βρείτε εισιτήρια στο tickets.benaki.gr και να πούμε ότι η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά και νέους κάτω των 22 ετών. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 35 λεπτά μετά τις 7. Είναι Τετάρτη, είναι 6 Μαΐου, με καλό καιρό σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 27-28 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 24-25. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι που θα πούμε και στο καλοκαίρι. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάτη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Πάμε να δούμε λίγο και την κίνηση στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Είχαμε μία καραβόλα τεσσάρων οχημάτων στο Κηφισό, στο ύψος της Σαχαρνών. Εκεί πέρα υπάρχει απίστευτη κίνηση. Ένα γιοταχή, δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν. Ένας τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα. Οπότε θα αντιμετωπίσετε πολλή κίνηση εκεί, όπως και στο κέντρο της Αθήνας και στην λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αλεξάνδρας. Στη λεωφόρο Αθηνών έχουμε καθυστερήσεις από το ύψος του Χαϊδαρίου προς στον Σκαραμαγκά. Στη Νέα Ιωνία επίσης ξεκίνησαν σήμερα έργα επισκευής στη σύρακα της λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντινοπουλίου, προκαλώντας τοπικές εκτροπές κυκλοφορίας. Αττική οδός, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ίδια κατάσταση και στην Θεσσαλονίκη και στο κέντρο, αυξημένη κίνηση, Τσιμισκή, Εγνατία και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και επίσης να ξέρετε ότι στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης από σήμερα ξεκινούν εργασίες που θα διαρκέσουν μέχρι και τις 28 Μαΐου. Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν καθόλου το 24ωρο και επηρεάζουν κυρίως το ρεύμα προς Αθήνα. Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αυτά να ξέρετε, κίνηση και σήμερα πολύ αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας και ιδίως στο Κηφισό. Bob Marley, έτσι. Μου λέει κάποτε μια φίλη μου ότι ρέγγι ακούμε μόνο το καλοκαίρι. Διαφωνώ. Ρέγγι ακούμε όλο τον χρόνο. Αλλά εντάξει, το καλοκαίρι του πάει λίγο πιο πολύ. Jamming.

Πάντως, μιλώντας για κίνηση, το λέω πάλι, το είπα και την προηγούμενη ώρα, σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Οι ρυθμίσεις είναι και το Σάββατο και την Κυριακή, αφορούν όλη την Αττική. Το Σάββατο αφορά μόνο την περιοχή Δήμου Αχαρνών και Φιλής, αλλά την Κυριακή είναι και ο Δήμος Αθηναίων, είναι και Δήμων Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλλιθέας, Ελληνικού, Αργυρούπολης, μέχρι και Δήμους Μαρκόπουλου και Σαρονικού. Αφορά ο ποδηλατικός γύρος αυτός. Σε αυτούς τους δήμους θα γίνουν σε όλη την Αττική κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να το ξέρετε, κυρίως την Κυριακή. Επίσης, υπενθυμίζω ότι μέχρι την 5η 21 του μηνός, σταθμοί Αττικής, σταθμός Νοερίσης και Μεταξουργείο, Κυριακή με Πέμπτη, κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Μία χρήσιμη πληροφορία που διάβασα, μπορεί να σας αφορά, αφορά το πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησε δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών στους επιμελητές, επιμελήτριες του προγράμματος αυτού. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να πάτε στον Ερυθρό Σταυρό που βρίσκεται στις 3 Σεπτεμβρίου, σε αυτό το ιστορικό κτίριο. Εκεί πέρα, λοιπόν, να δηλώσετε συμμετοχή για τα δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Αφορά τους επιμελητές, επιμελήτριες του προγράμματος Ταντάδες της Γειτονιάς. Εάν δεν είστε επιμελητής σε αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε και ανεξάρτητα να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή. Είναι ελάχιστο το κόστος για να κάνετε αυτό το δωρεάν σεμινάριο για τις πρώτες βοήθειες που πάντα χρειάζεται. 49 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Βλέπω ο Προκόπης Σούκας έχει ήδη φτάσει στο στούντιο. Ετοιμαζόμαστε να παραδώσουμε τη σκυτάλη.

Αυτό είναι ο Τιγουάγιο, είναι καινούριο τραγούδι. Mama gave me the will. Είναι Γάλλος, καινούριο του δίσκος, κυκλοφόρησε 10 Απριλίου. Λέγεται Outsider και είναι σε παραγωγή του Adrian Quesada. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί όπως πάντα ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγια από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούς εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα, ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. 54χρονος εκτέλεσε χθες εν ψυχρό 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο, στο οποίο τα δύο παιδιά επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Σεισμός 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:35 τα μεσάνυχτα σε απόσταση 26 χιλιόμετρων νότια-νοτιοανατολικά του χωριού Γούδουρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαρτίου.

0: Στι 10 και 20 το πρωί, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρό της εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γουδουρά, στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Το εστιακό βάθος ήταν στα 8,6 χιλιόμετρα. Με νεότερη ενημέρωσή της, η ελληνική αστυνομία έκανε γνωστό στους πολίτες ότι οι εργασίες σε κεντρικό δρόμο των Χανίων και δίστο δυνατό Κισάμου θα συνεχιστούν έως και την Πέμπτη το βράδυ στις 8.30. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα των βροχοπτώσεων στην Κρήτη σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία έως και τις 4 Μαΐου. Μέσα σε διάστημα περίπου 1,5 μήνα, 4 επεισόδια βροχής σχετικά χαμηλής ραγδαιότητας συνέβαλαν σημαντικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας των υδατικών αποθεμάτων του νησιού. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση, το μέσο ύψος βροχής του 2026 έχει ήδη ξεπεράσει το αντίστοιχο του 25 σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο Λασίθι συν 57% και στο Ηράκλειο συν 56%. Ενώ τα Χανιά εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συνολική τιμή βροχής. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμη, θα πνέουν δυτική 3 με 4, πρόσκαιρα τις πρώτες ώρες έως 5 μποφόρ στις Κυκλάδες. Θα είναι αρχικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροατρίες μας όλη την Κρήτη. Καλημέρα στους συναδέλφους της ΕΡΤ Ηρακλείου. ΕΡΤ Ηρακλείου Ερτχανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM εκπέμπουμε σε Ηράκλειο και Λασίφη το πρόγραμμά μας με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Στα Χανιά από τους 104 και τους 100,6 στη Δυτική Κρήτη, στα FM, από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο www.erteco.gr ή δεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Άλλη μια μέρα που ξημερώνει και μας βρίσκει όχι άφωνος, μας βρίσκει απελπισμένους απέναντι σε αυτό το φαινόμενο των πυροβολισμών. Αιματηρό επεισόδιο και δυστυχώς χάθηκε ένα παιδί 20 χρονών. 3 χρόνια πριν ένας άνθρωπος, ο δράστης, έχασε το μοναχοπέδι του σε ηλικία 17 ετών σε τροχείο. Θεώρησε ως υπαίτιο τον τότε επίσης συνομιλικό αγόρι που χθες δολοφονήθηκε και έκτοτε έβραζε ο θυμός μέσα του. Κάποιοι από τους δικούς του λένε ότι το κομμάτι που συμπεριλάμβανε την οργή του ήταν οι αλλεπάλληλες αναβολές της εκδίκασης της υπόθεσης επί 3 χρόνια. Όπως και να έχει όμως, χάθηκε ένα παιδί 17 χρονών πριν από 3 χρόνια, τώρα χάθηκε ένα παιδί 20 χρονών, ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία. Αυτό το μήνυμα που εκπέμπουμε με τα όπλα, όσους μεγαλωμένες, σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχει συλληφθεί και η σύζυγος του 53χρονου δράστη. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίζονταν αιμονική. Όσοι έχουμε ζήσει θύματα τροχαίων, οι γονείς δεν έχουν αιμονική συμπεριφορά. Έχουν ένα βαθύ πόνο που αντί να γιατρεύεται με το πέρασμα των χρόνων, σιωπηλά μέσα τους θεριεύει. Η σύζυγος πάντως του δράστη φαίνεται να συλληφθεί, γιατί βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα της

0: εκτέλεσης. Και μάλιστα όταν ο Δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία, μόνος του πήγε με το αυτοκίνητό του και παραδόθηκε, δήλωσε ότι τώρα ησύχασα. Μια ανίποτη τραγωδία με πρωταγωνιστές, πολλούς παράγοντες κοινωνικούς, αλλά κυρίως την ικανότητα να έχουμε και τη δυνατότητα να έχουμε όπλα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Τραμπ αναστέλει το Project Freedom στα στρατορμούς. Στο Πεκίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Έπεται μέσα στο Μάιο η συνάντηση της κινέζικης ηγεσίας με τον πρόεδρο Τραμπ να επισκέπτεται την χώρα. Ενώ εχθές η πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα δεν θεώρησε απίθανο ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον Υπουργό Πολέμου μετά από την επίσκεψή του στην Τουρκία να κάνουν μια στάση και στην Ελλάδα. Η βλάβη στην, πάνω από την Τουρκία στο αεροσκάφος που, στο οποίο επέβαινε ο Ισπανός Πρωθυπουργός έχει φέρει στη δημοσιότητα, στον διεθνή τύπο, διάφορα σενάρια κατασκοπίας. Θεωρείται μυστηριώδης η βλάβη στο αεροπλάνο του κυρίου Σάντσεθ και έχει ήδη ξεσκώσει θύελλα αντιδράσεων. Δεν πάμε καθόλου καλά. Και μέσα σε όλα μας έρχεται και η άμμος, η οποία μπορεί το Σαββατοκύριακο να μην είναι έντονη, αλλά είναι πολύ πιθανόν, όπως μας περιέγραφε προχθές ο κ. Λογοβάρδος, να είναι πολύ έντονη και αυτή και αυτό το πέρασμά της. Και επειδή στην Κρήτη ζήσαμε πολύ άσχημα αυτό το φαινόμενο, θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ημέρες. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Πάμε με ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε το βηματισμό μας στην ενημέρωσή σας.
1: Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Πέθανες ή σε σκότωσαν, υπάρχει αμφιβολία. Σκυμμένος στην οθόνη σου, κοίτας την νεκροψία. Από μακριά χειρόκροτας, γιουχάρης, κάνεις πλάκα.

0: Θα επιχειρήσουμε τώρα να συζητήσουμε για ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, που ωστόσο μπήκε λίγο, επειδή το έθιξαν οι παραγωγές της κινητοποίησης τους στην καρδιά του χειμώνα, αλλά δεν έχει εμπεδοθεί σε εκατομμύρια πολίτες στον κόσμο και στην ελληνική κοινή γνώμη, νομίζω. Και έτσι το ελληνικό γραφείο της Greenpeace και τα δίκτυα Σύτοκ και Γιούλοπας πραγματοποιούν μια εκδήλωση, είναι 5-7 Μαΐου στην Αθήνα, στην αίθουσα τρίτης του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο τίτλος γενικά είναι «Η διατροφή μας σε κίνδυνο, η κρυφή προώθηση των μεταλλαγμένων». Και η Greenpeace υπενθυμίζει ότι σύντομα οι 750 ευρωβουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης της ΕΕ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως θέλετε πείτε το, για κατάργηση των κανόνων ασφαλείας και διαφάνειας για την πλειοψηφία των γενετικά τροποποιημένων φυτών. Παρόλο που για πρώτη φορά η ελληνική κυβέρνηση συντάχθηκε υπέρ της απελευθέρωσης των μεταλλαγμένων, αγνοώντας ανησυχίες της κοινωνίας, των αγροτών και της επιστημονικής κοινότητας, η Greenpeace περιμένει από τους 21 Έλληνες ευρωβουλευτές να στηρίξουν τη γεωργία και την υγεία των πολιτών, να απορρίψουν την πρόταση και να ψηφίσουν τροπολογίες που διατηρούν τη σήμανση τουλάχιστον στα προϊόντα, έτσι, και περιορίζουν τις πατέντες. Θα καλωσορίσουμε έναν από τους κεντρικούς ομιλητές της εκδήλωσης, τον κύριο Μενέλαο Γαρδικιώτη, γεωπόνο βιοτεχνολόγο, πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που θα μιλήσει στην εκδήλωση για τις επιπτώσεις και τους κίνδυνους για την ελληνική γεωργία, τους αγρότες και τα οικοσυστήματα, αν καταργηθούν οι ισχύοντες κανόνες για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά δεύτερης γενιάς, τα μεταλλαγμένα δηλαδή, και εξαπλωθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας επί των διατροφικών φυτών. Καλημέρα σας, κύριε Γαρδικιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Βολούδη, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Δώστε μας, όλος ο χρόνος είναι δικός σας, θέλω να μας δώσετε ακριβώς την ουσία του θέματος, γιατί την ακούσαμε περίπου ως σύνθημα και με λίγες πολιτικές αψιμαχίες, αλλά δεν νομίζω ότι οι πολίτες, οι παραγωγοί αρχίζουν και καταλαβαίνουν και για την Mercosur και για τα μεταλλαγμένα, μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτήν την νέα πραγματικότητα. Δεν ξέρω πόσο έχουν μπει οι πολίτες.
1: Ουσιαστικά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πει ότι τα γενετικά τροποποιημένα, τα οποία έχουν υποστεί έως 20, σε 20 σημεία γενετική τροποποίηση, δεν θα χρειάζεται να έχουν καμία απολύτως σήμανση και θα διακινούνται όπως το κοινό φυτογενομικό υλικό. Δεν μπαίνουμε αυτή τη στιγμή στο παραγόμενο προϊόν, αλλά μπαίνουμε στα φυτά τα οποία θα παράξουν
0: ακόμα
1: το προϊόν. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα για να άρουμε τη διακίνηση των γενετικά τροποποιημένων. Αλλά εδώ πέρα έρχομαστε και κάνουμε, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, το πρώτο ανήθικο βήμα. Δηλαδή τι λέμε, ότι μέχρι 20 δεν τα θεωρούμε γενετικά τροποποιημένα. Γιατί? Εντελώς αυθαίρετα. Δηλαδή δεν θα έχουμε...
0: Μέχρι 20 τι εννοείται?
1: Γενετικές τροποποιήσεις, αν έχουν υποστεί στο DNA τους, δεν θα θεωρούνται γενετικά τροποποιημένα. Άρα,
0: με ποιο σκεπτικό, με συγχωρείτε, με ποιο σκεπτικό, γιατί εσείς είστε ειδικός, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό, τι σημαίνει πάνω από 20 και κάτω από 20.
1: Έρχονται και μας λένε ότι αυτά έχουν υποστεί μια ήπια τροποποίηση, η οποία δεν χρήζει σήμανση. Το πρώτο και ανήθικο είναι ότι το δεν χρήζει σήμανση. Άρα, ο παραγωγός δεν θα μπορεί να ξέρει τι βάζει στο χωράφι του και ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να ξέρει
0: τι τρώει,
1: από τι έχει βγει το προϊόν που τρώει. Αυτό είναι για μας όλους που βρισκόμαστε σε αυτήν την εκδήλωση ανήθικο. Είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη και δι' Ευρωπαίου, την ώρα που έχουμε κατακτήσει και μιλάμε για κράτος δικαίου και όλα αυτά, να έχει τη γνώση το τι καλλιεργεί και το τι καταναλώνει. Άρα ερχόμαστε λοιπόν να υπεκφύγουμε, γιατί αντιλαμβάνονται ότι στην κοινωνία δεν θα ήταν κάτι που θα περπάταγε και θα το είχε απορρίψει η ίδια η κοινωνία από μόνη της αν υπήρχε η σήμανση, και ερχόμαστε να το εξαφανίσουμε. Γι' αυτό το πρώτο που ζητάμε στις 19 Μαΐου, και δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται αυτή τη στιγμή η εκδήλωση, είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία για τις 19 Μαΐου από τους ευρωβουλευτές, είναι να υπάρξει σήμανση. Το δεύτερο από εκεί και πέρα που βάζουμε μέσα στην συζήτηση είναι οι όλοι κίνδυνοι που θα προκληθούν από μια τέτοια αθρώα είσοδο στη γεωργία τέτοιων προϊόντων, γιατί επιτρέψαμε να σας πω ότι κάποιος λίγο κακεντρυχής θα έλεγε, παιδιά, εδώ πέρα θα πρίξουμε τη γεωργία με πατέντες. Άρα θα είμαστε ετεροεξαρτώμενοι από αυτούς που έχουν τις πατέντες στο τι καλλιεργούμε και αν καλλιεργούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάμε να δημιουργήσουμε μία άλλου είδους γεωργία, πολύ δε μάλλον και εμείς ως γεωτεχνικό επιμελητήριο δεν θεωρούμε τυχαίο ότι αυτή η ψήφιση ξεκίνησε την ώρα που εμφανίστηκε η συμφωνία της Mercosur. Ίσως κάποιοι έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
0: δει παράλληλα, παράλληλα πράγματα είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ότι θα αντιμετωπίσουν τα πολύ φτηνά εργατικά χέρια τα οποία έχει η Νότια Αμερική με τέτοιου είδους διαγωνιδιακά φυτά, τα οποία και καλά θα είναι πιο παραγωγικά, θα αντέχουν πιο ανθεκτικά. Βέβαια, μέχρι στιγμής από τα 75 περίπου που έχουν εμφανιστεί στην επιστημονική κοινότητα, δύο μόνο έχουν τέτοιου είδους ενδιαφέρον. Τα υπόλοιπα βάζουν άλλα στοιχεία τα οποία δεν έχουν να κάνουν καμία σχέση με την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητα. Αντιλαμβάνομαστε λοιπόν ότι πλανώνται πλάνοι μικρά αν θεωρούν τέτοια πράγματα κάποιοι. Κάποιοι άλλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα κάνουν για τις πατέντες. Θεωρούν ότι και όντως αν προχωρήσει η διαδικασία, ειδικά με την θέσπιση και την ισχύ των πατεντών, ότι η γεωργία θα είναι ελεγχόμενη από συγκεκριμένα κέντρα από εδώ και στο εξής.
0: Το θέμα είναι, ξέρετε, η κάθε βιομηχανία μπορεί να ονειρεύεται ό,τι θέλει, έτσι. Όσο δύναμη και αν κατέχει στην οικονομική σκακέρα. Το θέμα είναι όμως ότι εμείς, οι Ευρωπαίοι πολίτες, έχουμε εκλέξει τους ευρωβουλευτές μας για να προασπίζονται τα δικαιώματά μας. Και είναι αδύρυτο δικαίωμα του κάθε πολίτη και του κάθε παραγωγού να ξέρει και να επιλέξει εάν θα πάρει σπόρο ή φυτό ή τρόφιμο γενετικά τροποποιημένο με μία ή 45 ουσίες ή όχι. Δεν έχει σημασία. Είναι δικαίωμά μου να θέλω ή να μην θέλω να το αγοράσω.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το χαρακτήρισα και ανήθικο πρώτα απ' όλα στη φάση της αυτή. Τώρα δεύτερον, για να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα, είναι ως Ελλάδα τη θέση. Ως Ελλάδα η οποία κάνουμε συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ μετά το 27 και μιλάμε και συμφωνούμε όλοι ότι στόχος μας πρέπει να είναι τα προϊόντα διατροφικής υπεροχής, τα οποία φτιάχνει πολλαπλά ο τόπος μας λόγω της ποικιλομορφίας, και ερχόμαστε και πυροβολούμε ξεκάθαρα τα πόδια μας με μια τέτοια απόφαση. Δεν γίνεται από τη μία να μιλάμε ότι η παράδοσή μας είναι η δύναμή μας και τα προϊόντα που βγάζει αυτός ο τόπος διαχρονικά πρέπει να τα αναδείξουμε, και από την άλλη να θέλουμε να περάσουμε τέτοιες ίδιες αποφάσεις οι οποίες ουσιαστικά θα αμφισβητήσουν ότι αυτά τα προϊόντα παράγονται με τους παραδοσιακούς τρόπους, προέρχονται βαθιά μέσα από την ελληνική γεωργία και θα έχουν πάντα μία σήμανση, μήπως είναι και γενετικά τροποποιημένα, αφού δεν θα υπάρχει πληροφόρηση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εμείς ως Ελλάδα, και γι' αυτό καλούμε και τους 21 βουλευτές, να προασπίσουν πρώτα απ' όλα τα εθνικά συμφέροντα.
0: Θέλετε να εξηγήσετε στους πολίτες τι είναι τα μεταλλαγμένα και τα ξορκίζουμε με αυτόν τον τρόπο?
1: Πρώτα απ' όλα, όπως είδατε, δεν γύρισα να πω ποτέ ότι είναι

0: μας οδηγούν σε μία περιορισμό πρώτα απ' όλα της παραλλακτικότητας την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στη φύση, και η φύση, ξέρετε, έχει δημιουργήσει αυτή την παραλλακτικότητα, δηλαδή ότι εγώ και εσείς δεν έχουμε το ίδιο DNA, για να μπορεί να επιβιώνει σε διάφορες συνθήκες. Δημιουργώντας και επικρατώντας συγκεκριμένη αλυσίδα DNA, αυτή πρώτα απ' όλα η αλυσίδα DNA είναι αδύναμη σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν υπάρχει τέλεια αλυσίδα που είναι δυνατή σε όλα. Άρα κάποτε οι Αμερικάνοι, οι οποίοι τα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80, έσφυραν την Καλιφόρνια με μια συγκεκριμένη ντομάτα, και όπως είδα χτύπησε, όπου η Καλιφόρνια είναι η Ελλάδα για να φανταστούμε σε έκταση καταναλωτές, χτύπησε ένα συγκεκριμένο βακτήριο και δεν βγάλαν ούτε ένα ντοματάκι. Άρα το να συνεχίζουμε εμείς και να λέμε ότι θα κυριαρχήσουν τέτοιου είδους προϊόντα, τι κάνουμε? Πρώτα απ' όλα βάζουμε, πώς το λένε, τρικλοποδιά στους ίδιους μας τους εαυτούς. Το πρώτο λοιπόν για το περιβάλλον. Δεύτερον, από εκεί και πέρα είναι όλο αυτό που σας είπα, ότι δεν υπάρχει κάποια απόδειξη.
1: Υπάρχει βέβαια το μοντέλο της Ινδίας, όπου χρησιμοποιήθηκαν, εξαναγκάστηκαν στην ουσία οι άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι εκεί, να καλλιεργήσουν τη γη τους και με μεταλλαγμένους σπόρους, με αποτέλεσμα να υποστούν τέτοια ζημιά τη δεύτερη, την τρίτη χρονιά, που κάποιοι από αυτούς είχαμε και μαζικές αυτοκτονίες. Δηλαδή είχε γίνει μεγάλη, τότε μεγάλος δώρος, θα το θυμάστε, στην Ινδία. Μπορεί να προσομοιάζει με κάτι τέτοιο ή είναι πιο εξελιγμένο?
0: Όχι, όπως σας είπα, τα συγκεκριμένα θα είναι ανθεκτικά σε διάφορους και μη ανθεκτικά σε τον πιο δυνατό πλούτο, επαναλαμβάνω, τους χώρους μας. Ο πιο δυνατός της πλούτος είναι η παραλλακτικότητα που έχει. Έχουμε τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα. Και ουσιαστικά με αυτού του είδους τις αποφάσεις την εγκαταλείπουμε. Ενώ εμείς φωνάζαμε ότι θα πρέπει να γίνουν τράπεζες γενετικού υλικού, σπόροι, για τους σπόρους, να διασώσουμε όλη αυτή την παραλλακτικότητα.
1: Εδώ μια σοβαρή δουλειά γίνεται στο Μεσογειακό Νομικό Ινστιτούτο Χανίων. Υπάρχει τράπεζα σπόρων. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται και πολλή δουλειά και μεγάλες χρηματοδοτήσεις σε αυτή η υπόθεση, γιατί όπως μας έλεγαν συνάδελφοί σας ειδικοί στον τομέα τους από το ΜΑΙΧ, οι ντόπιοι σπόροι στα ρημαγμένα από τα φυτοφάρμακα εδάφη συχνά πια δεν ευδοκιμούν. Δηλαδή τα προβλήματα δεν είναι μόνο σήμαντα,
0: είναι
1: πού δίνεις έμφαση. Δίνεις έμφαση στο να παράξεις τους γνήσιους σπόρους που ταιριάζουν σε κάθε φυσικό περιβάλλον κάθε χώρας κάτω από συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, ή υποχωρείς? Ποιοι προωθούν αυτά τα προϊόντα και τι συμφέροντα έχουν διεισδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπαίνουν στο διάλογο αυτό?
0: Ουσιαστικά μιλάμε για οικονομικά συμφέροντα, επαναλαμβάνω, που θέλουν να ελέγξουν τη γεωργία και το παράγεται.
1: Την παγκόσμια διατροφή.
0: Ακριβώς. Και τη διατροφή του καθενός, ακόμα και του Ευρωπαίου καταναλωτή. Και επαναλαμβάνω, με ανήθικους τρόπους. Γιατί ξέρουν πολύ απλά ότι αν σημανθεί ως γενετικά τροποποιημένο, η διείσδυσή του στην αγορά θα είναι πολύ πολύ μικρότερη από αυτή που θέλουν να πετύχουν. Και γι' αυτό ξαφνικά μας το εξαφανίζουν. Αλλά πριν που είπατε ότι χρειάζονται σημαντικοί πόροι, επιτρέψτε μου να πω ότι τα ωφέλη που θα είχαμε λειτουργώντας αυτές οι τράπεζες γενετικού υλικού είναι πολλαπλά και έρχονται να αντιμετωπίσουν αυτούς τους σημαντικούς πόρους. Δεν είναι καθόλου σημαντικοί πόροι σε σχέση με αυτό που μπορούν να προσδώσουν την ελληνική ύπαιθρο.
1: Αυτό συμβαίνει την ίδια ώρα που οι πιο πλούσιοι άνθρωποι αυτής της γης, που μάλιστα εμπλέκονται και στην τεχνητή νοημοσύνη κτλ., αγοράζουν τεράστιες εκτάσεις γης. Σε επίπεδο Ευρώπης και Ελλάδας, τα σούπερ μάρκετ, προκειμένου να έχουν αυτάρκεια τροφίμων, επίσης αγοράζουν εκτάσεις. Αυτό σημαίνει ότι υποχωρεί ο μικρός οικογενειακός αγροτικός κλήρος και πάμε σε ένα νέο μοντέλο εντατικής καλλιέργειας, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν θα έπρεπε να έχουν προϋπάρξει έρευνες για τις επιπτώσεις όχι μόνο στον άνθρωπο, αλλά και στο περιβάλλον? Γιατί διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ότι έχει αποδειχθεί ότι η γύρη από το μεταλλαγμένο καλαμπόκι είναι καταστρεπτικό για ένα είδος πεταλούδας. Άλλα μεταλλαγμένα λειτουργούν καταστρεπτικά μέσω της γύρης που αναπαράγεται και πηγαίνει και σε καλλιέργειες που δεν έχουν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους. Προκαλεί μεγάλες ζημιές στις μέλισσες που ήδη είναι απειλούμενο είδος στην ανθρωπότητα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλος ο κατάλογος για να τον αγνοήσουμε.
0: Ακριβώς αυτό προσπάθησα να πω στην αρχή με απλά λόγια στους αγαπητούς ακροατές σας, ότι η παρέμβαση με έναν τέτοιο τρόπο μπορεί να επιδράσει στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο σε διάφορα, γιατί είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα όπως ναι. είπατε, με τρόπο το οποίο πραγματικά να είναι καταστρεπτικός. Μία γύρη εν μίας ποικιλίας καταλαμποκιού μπορεί όντως να είναι όπως του γενετικά τροποποιημένου επιβλαβής. Αλλά επειδή είναι μία στις τόσες διαφορές παραλλακτικότητας, δεν προκαλεί ζημιά. Εδώ πέρα όμως, αν αυτά επικρατήσουν, θα είναι αυτά και τίποτα άλλο. Άρα η ζημιά θα είναι ολέθρος.
1: Βλέπουμε πάντως ουσιαστικά, για ακόμα μια φορά, την υποχώρηση της άσκησης πολιτικής σε σχέση με την εκπροσώπηση των διάφορων λόμπις, και έχουν γίνει και αρκετές ήδη έρευνες και άλλα θέματα που σιωπούνται γύρω από την διαφάνεια και τα λόμπις πώς έχουν διεισδύσει και χρησιμοποιούν στελέχη τους πρώην και μελούμενα σε νευραλγικές θέσεις στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να χαράξουν τη δική τους οικονομική πρακτική.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά επιτρέψτε μου πάλι να πω ότι θα μπορούσα να καταλάβω άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν την παραλλακτικότητα της Ελλάδας να το συζητάνε, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Γερμανία και η Αυστρία το καταψηφίζει και η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση το υπερψήφισε στις πρώτες επιτροπές και φτάνει αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πραγματικά δεν μπορώ να βρω πού στα ελληνικά συμφέροντα μπορεί να κάνει αυτό κάτι θετικό. Ούτε την έρευνα έχουμε. Σκεφτείτε επίσης ότι αν λέγαμε ότι τα θέλουμε, θα εισαγάγαμε έρευνα, θα γινόμασταν ακόμα περισσότερο ετεροεξαρτώμενοι από το εξωτερικό η γεωργία μας. Σήμερα με τα στενά του Ορμούς συνειδητοποιήσαμε πόσο ετεροεξαρτώμενοι είμαστε στο κομμάτι των υδρών και κυρίως των λιπασμάτων. Ξεπερνάει το 90%. Να πάμε να γίνουμε εντελώς ετεροεξαρτώμενοι και στο κομμάτι του φυτικού υλικού. Πού συμφέρει αυτό την Ελλάδα?
1: Κάτι που επίσης προκαλεί εντύπωση είναι ότι παλαιότερα υπήρχαν αντιδράσεις μαζικές σε όλη την Ευρώπη. Πολύ ισχυρά καταναλωτικά. Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ πολύ ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, για να λέμε την αλήθεια. Τις λίγες φορές που έχουμε αποφασίσει να πούμε όχι και να γυρίσουμε την πλάτη σε μια πρακτική μιας χώρας ή μιας πολυεθνικής, έχουμε βγει κερδισμένοι, αλλά δεν το κάνουμε με έναν τρόπο. Η εισαγωγή μεταλλαγμένων στην Ευρώπη δεν είναι καινούργιο πράγμα. Έχει ξεκινήσει από το 96. Τώρα όμως λέτε ότι θα επισημοποιηθεί και δεν θα ξέρουμε και τι παίρνουμε.
0: Αυτό είναι το ισχυρότερο. Δεν θα υπάρχει σήμα. Και η σόγια γνωρίζουμε μεταλλαγμένη, που είναι κύριο προϊόν στην κτηνοτροφία. Και γι' αυτό με είδατε εξ αρχής και λέω, δεν είπα πουθενά ότι είναι επικίνδυνα να καταναλωθούν. Γιατί αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά είναι πράγματα τα οποία γνωρίζουμε. Δεν είπαμε και δεν είμαστε ενάντια της επιστήμης. Μάλιστα, όπως το είπατε, έχω σπουδάσει βιοτεχνολογία. Είμαστε ενάντια της αλόγιστης χρήσης της επιστήμης και μάλιστα σε καταστροφή όσων πραγματικά έχουμε κατακτήσει.
1: Τώρα, όλα αυτά τα προϊόντα που προκύπτουν από γενετικές μεταλλάξεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, καταλήγουν σε εμάς. Δηλαδή, καλαμπόκι, σόγια, ελαιοκράμβη που κάνουν τα ραφινέλαια και πατάτα, είναι βασικά είδη που υπόκειται σε γενετικές μεταλλάξεις. Αυτό, ακόμα και αν δεν τρώμε αυτά καθ' αυτά τα προϊόντα, ήδη ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις καλλιέργειες, συντριπτικό ποσοστό, καταλήγουν σε εκτροφία, σε χτιοκτροφία. Είδαμε παλιότερα τι είχε γίνει με το αλεσμένα κόκαλα και με την όση των τρελών γελάδων στην Μεγάλη Βρετανία. Αυτά τα πειράματα δεν είναι λίγο επικίνδυνα? Και ποια δεν θα έπρεπε να υπάρχει μία παρατήρηση και μελέτη αντίστοιχη με αυτή που υπάρχει για φάρμακα και άλλα είδη και άλλα προϊόντα για την ασφάλειά τους?
0: Είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να υπάρχει, και γι' αυτό συζητάγησαμε πριν και σας είπα ότι όλοι λέμε το σημείο υπεροχής της Ελλάδας είναι τα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Γιατί κατά βάση τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα δεν είναι προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας. Και στο τέλος μπορεί κάτι να μην είναι επικίνδυνο, αλλά δεν είναι τόσο ωφέλιμο όσο κάτι άλλο. Και επειδή μιλάμε για το τρόφιμο, δηλαδή για την πηγή ενέργειας και ζωής, επιτρέψτε μου, του ανθρώπου, θα έπρεπε να θέλουμε να καταναλώνουμε το περισσότερο ωφέλιμο για εμάς. Και όχι τόσο να πάμε την κουβέντα στο επικίνδυνο.
1: Εγώ δεν μπορώ Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη.
0: Έχει φύγει η κουβέντα από αυτό. Έχει φύγει πολύ μακριά η κουβέντα από αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει όχι μόνο στα γενετικά τροποποιημένα ότι δεν την αφορά το τι θα τρώει ο Ευρωπαίος πολίτης. Έρχεται και βάζει στον Ευρωπαίο αγρότη ισχυρές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αλλά δεν έχει πρόβλημα να πιστοποιήσει το ρύζι του Πακιστάν, το λάδι της Συρίας για πλάκα και να το καταναλώσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν την αφορά, όπως και με τη συμφωνία του Μερκοσούρ, τα προϊόντα του Μερκοσούρ που ουσιαστικά ξέρουμε ότι περιβαλλοντικούς όρους έχουν μηδενικούς. Δεν την ενδιαφέρει την Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτή η κουβέντα. Λέει επικίνδυνο να μην είναι.
1: Μα πώς ξέρει αν είναι ή όχι επικίνδυνο, είτε για την κατανάλωση είτε για το ίδιο το έδαφος και το περιβάλλον? Πώς, βάσει ποιας παρατήρησης εδράζει αυτή η Ευρώπη?
0: Ουσιαστικά τι λέμε, το να μην προκαλεί άμεσα το ίδιο.
1: Να μην πεθαίνεις με το που το τρως. Ναι, εντάξει.
0: Να μην προκαλεί αμέσως παρενέργειες, αλλά το να είναι άχυρο και να μην σου προσφέρει τίποτα δεν την αφορά. Αλλιώς θα είχαμε κόψει και άλλου είδους προϊόντα που τα φέρνουμε αφιδώς και τα πιστοποιούμε πολύ εύκολα. Μη γενετικά τροποποιημένα. Αυτή θεωρούμε όλοι εμείς ότι πρέπει να είναι μια κουβέντα που θα ανοίξει σήμερα στην Ευρώπη.
1: Ελπίζω να μην είναι πολύ αργά πάντως, γιατί είναι βέβαιο ότι το έδαφος έχει προετοιμαστεί. Και είδατε πώς πέρασε το κομμάτι της Μερκοσούρ, ότι κερδίσαμε κιόλας από αυτή την συνένεσή μας να προχωρήσει η συμφωνία περαιτέρω. Γιατί δεν είναι καινούργιο πράγμα η Μερκοσούρ, είναι παλιό πράγμα.
0: Όχι βέβαια. Είναι ένα παλιό πράγμα.
1: Εξελίσσεται. Εξελίσσεται.
0: Εμπορική συμφωνία, η οποία υπό άλλους όρους θα μπορούσε όντως να έχει θετικά, αλλά οι διασφαλίσεις δεν υπήρξαν.
1: Μάλιστα. Είμαστε συγκρατημένα λοιπόν απεσιόδοξοι, πιστεύω ότι θα γίνει ένας μαγικός διακόπτης?
0: Εγώ θεωρώ
1: υπάρξει...
0: ότι θα κερδίσουμε στις 19 Μαΐου στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Μακάρι.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η ηθική των ευρωβουλευτών θα είναι τέτοια όπου θα πάει να περάσει όλα αυτά που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα οι ευρωβουλευτές, μην ξεχνάμε ότι έστειλαν μήνυμα και για τον Μερκοσούρ, άσχετα το τι κάνει η Φοντελάιν. Δεν ήταν θετική. Θεωρώ ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε.
1: Μακάρι. Μακάρι. Πάντως δεν πρέπει να παραιτηθούμε και να μην συζητάμε το θέμα αυτό στο δημόσιο διάλογο. Είναι πολύ κρίσιμο. Τουλάχιστον να ξέρουμε οι πολίτες τι συμβαίνει και να αποφασίζουν αν μας ενδιαφέρει ή όχι αυτό που συμβαίνει. Τώρα, εκτός από την εκδήλωση τη συγκεκριμένη, θα υπάρξει και κάποια πλατφόρμα, υπάρχει κάποια πλατφόρμα στην Greenpeace, σε όλες τις οργανώσεις που συνεργάζονται, προκειμένου να μπορούν να υπογράφουν πολίτες κατά της ψήφισης αυτών των μελούμενων σχεδίων?
0: Υπήρξε μια τέτοια προσπάθεια, δεν γνωρίζω αν είναι ακόμα ανοιχτή, γιατί εγώ δεν είμαι μέλος.
1: Ναι, είστε βοηθής, καλεσμένος.
0: Είμαι καλεσμένος το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο από την πρώτη στιγμή που ήρθε το θέμα στην πρώτη επιτροπή. Το Νοέμβριο είχε βγάλει ανακοίνωση και είχε καλέσει τον Υπουργό της χώρας να μην το ψηφίσει, και έτσι βρεθήκαμε να συμπλέουμε με όλους αυτούς τους φορείς, γιατί όταν πήραμε και εμείς την πληροφόρηση ότι εισαγάγεται, και επιτρέψτε μου να πω αυτό για να καταλάβουμε και τον τρόπο, εισήχθη ως έκτακτο θέμα και όχι στην κανονική ατζέντα. Δηλαδή δεν υπήρχε στην ατζέντα της Επιτροπής.
1: Έκτακτες τροπολογίες.
0: Ακριβώς. Ένα τέτοιο θέμα εισήχθη ως έκτακτο για συζήτηση σε επίπεδο επιτροπής που ήταν πρέσβεων, που ουσιαστικά η απόφασή τους είναι δεσμευτική για τους υπουργούς.
1: Κύριε Γαδικιώδη, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κάποια στιγμή να ανταμώσουμε ραδιοφωνικά, να κουβεντιάσουμε και για το θέμα του ΠΚΠ και για το πώς εξελίσσεται, γιατί μαθαίνω ότι έρχονται ειδοποιητήρια σε όποιους αγρότες και κτηνοτρόφους πήραν κάποιες ενισχύσεις να επιστρέψουν μεγάλο ποσό από αυτό.
0: Δυστυχώς έρχονται τα χρεοστήτως καταβληθέντα του 23.
1: Να δώσουμε ραντεβού λοιπόν, επειδή δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο, θα μιλήσουμε, να το επικαιροποιήσουμε το θέμα αυτό, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς διαμορφώνεται το έδαφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στη διάθεσή σας.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Αχ, αφιερωμένο. Γεια σας στην Ανατολική Κρήτη. Τα λέμε αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, 8 το πρωί. Συνεχίζουμε δυναμικά, Δυτική Κρήτη.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε μια ευνηδιαστική κίνηση, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναστέλει τη συνοδεία των εμπορικών πλοίων από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στα στενά του Ορμούζ, γνωστή και ως επιχείρηση σχέδιο ελευθερίας. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μήνα. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων Ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα την περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Καραμπόλα με εμπλοκή 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού, προκαλώντας μεγάλη συμφόρηση στο ρεύμα καθόδου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιόταχη αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αναβάτης μηχανής. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές το πρωί μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το φορτηγό πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία και επέβαιναν συνολικά 9 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, το στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικές ρωσικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα έχει ανακοινώσει εκεχηρία για τις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 επιβάτες. Στη Βραζιλία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν, ο ένας μαθητής από πυρά 13χρονου μέσα σε σχολείο. Ο έφηβος συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο καιρό με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στα βορειοδυτικά και μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής, ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από 11 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 10 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα. Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Air News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης. Ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, μπαίνετε και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας μέσω Messenger. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε σε λίγο. Η Σόνια μας βάζει ένα ωραίο, ας πούμε, στη σκέψη. Λέει η Ειρήνη, χτες γιόρταζε μόνο ο Σόνα. Όχι, γιατί είδες, την επόμενη κιόλας μέρα
1: είχαμε
0: αυτή την εξέλιξη με τον Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι ναι, η επιχείρηση ελευθερία διακόπτεται.
1: Διακόπτεται για λίγο. Ναι. Διακόπτεται για λίγο, είπε βέβαια.
0: Ναι,
1: να
0: για
1: δούμε
0: λίγο.
1: Για πόσο και πόσο αποτελεσματική θα είναι αυτή η διακοπή, γιατί θυμάσαι και την προηγούμενη και κυρία.
0: Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, ήδη έχουν αρχίσει εδώ φαρμακόγλωση και λένε μήπως αυτό σχετίζεται με κάποια νέα ενδεχομένως χρηματιστηριακή εξέλιξη. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά είναι φαρμακογλωσσίες.
1: Τα πάντα λέγονται. Οι Ιρανοί είδα ότι σε κάποια μέσα, στα δικά τους μέσα ενημέρωσης πανηγύριζαν.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι πότε θα σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
0: Εμείς έχουμε τον ειδικό εδώ να μας εξηγήσει, να μας αναλύσει, να μας πει τι βλέπει και βέβαια να κάνουμε και μια κουβέντα γενικότερη και για την στάση του Πρωθυπουργού και της χώρας μας απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Χθες ο Πρωθυπουργός
1: ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και σήμερα συνεχίζεται βέβαια το ταξίδι του. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και ο Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Είμαστε το τελευταίο διάστημα, εσείς το βλέπετε, το ζείτε και το παρακολουθείτε πολύ πιο στενά, από το δόξα τω Θεώ στο Βόηθα Παναγιά ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Εκεί είναι Σκοτσέζι Κοντούζ, έτσι, στα στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Τώρα, με αυτή την εξέλιξη, αισιοδοξείτε λιγάκι περισσότερο?
2: Κοιτάξτε, είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχή για γερά νεύρα.
0: Μάλιστα.
2: Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τόρμο και κάποιοι άλλοι απ' έξω δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
0: Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
2: Ναι,
0: θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό? Ναι.
2: Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχουν ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο. Και αυτό δεν το φανταζόταν κανείς αν το λέγαμε πριν
0: μερικούς
2: μήνες, ότι θα έρθει να γίνει μια πραγματικότητα.
0: Το ρωτώ γιατί πολλοί συναδελφοί σας αναλυτές που τους παρακολουθούμε και στα ξένα δίκτυα και εσείς όπως και εσείς λένε ότι ακόμη και αν αύριο το πρωί, ας πούμε, είχαμε μια μόνιμη εκεχηρία, θα χρειαζόταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να επανέλθει η αγορά σε κανονικούς.
1: Καταρχάς έχουν τυπηθεί πολύ μεγάλες μονάδες, έτσι δεν είναι?
2: Χρειάζεται, υπάρχει άλλωστε και το γνωστό έτσι κακό μότο ότι η αύξηση των τιμών πετρελαίου πάντοτε φτάνει στον καταναλωτή, ενώ η μείωση πάντοτε καθυστερεί.
0: Σωστό.
1: Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό.
2: Δεν συμβαίνει ακριβώς μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
0: Σωστό.
2: Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύγκρουση χαμηλής έντασης, όπως τα λέγαμε, στις διεθνείς σχέσεις, με έναν κίνδυνο όμως ορατό για νέα ανάφλεξη και για μεγάλη ανάφλεξη μάλιστα, δηλαδή δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Το Ιράν βλέπετε ότι ακόμα έχει δυνατότητα να επιτίθεται σε ορισμένους στόχους. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βέβαιος ότι επιθυμούν να ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση, όμως με όρους συγκεκριμένους. Και οι όροι έχουν να κάνουν με τα στενά του ορμού, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιοδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, εάν συνέβη, είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας.
1: Και το οποίο φαίνεται...
2: λοιπόν, αυτό είναι προτεραιότητα για όλους μας.
1: Και το οποίο φαίνεται ότι είναι αυτό το Ιράν που επιδιώκει, γιατί εδώ σε αυτή τη σύραξη είχαμε μια μεγάλη ανατροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να αλλάξουν το καθεστώς στο Ιράν, δεν τα κατάφεραν, ήθελαν να συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου και τελικά το Ιράν βρέθηκαν με ένα πυρηνικό όπλο στα χέρια του που είναι τα στενά του Ορμούς.
2: Μα έτσι ακριβώς όπως τα λέτε έχουν συμβεί τα πράγματα. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει ένα εργαλείο ισχυρό που είναι η ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Και αυτό κάνει, πιέζει ουσιαστικά με τον τρόπο του, όμως πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αλλάξει ένα δεδομένο στην διεθνή, έτσι, στο διεθνή εμπορικό κόσμο και να επιβληθούν, όπως είπα και νωρίτερα, τέλη διέλευσης, διόδια, όπως θέλετε πείτε τα, στα στενά του Ορμούς. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί η διεθνής κοινότητα και δεν πρέπει να το αποδεχθεί. Και πρέπει τώρα να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί μια τέτοια πραγματικότητα που σίγουρα βολεύει το ίδιο, αλλά όπως σας είπα και πριν, είναι πλήρως ασύμβατη με το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και με τα ήθη που επικρατούν, τα εμπορικά ήθη που επικρατούν διεθνώς. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνει ότι ο καθένας κάνει το δικό του παιχνίδι και δυστυχώς όλοι οι υπόλοιποι φορτώνονται τις συνέπειες, εν προκειμένου και εμείς εδώ, γιατί βλέπετε τιμές των καυσίμων και στη χώρα μας έχουν πάρει την ενιούς, όπως έχει συμβεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου.
0: Βέβαια, εμάς, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά είστε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θέλουμε ένα σχόλιο κατά την παραπάνω. Διαβάζουμε σήμερα, ας πούμε, στα ρεπορτάζ, στην Καθημερινή για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία.
2: Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση σήμερα δεν έχει αφήσει κανέναν πίσω.
0: Με τα fuel pass, λέτε. Με τα fuel pass, ναι.
2: Ακριβώς όταν υπάρχουν κρίσεις τέτοιων διαστάσεων, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι με γρήγορα τα αναγκαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντοτε κινείται και αντιδρά. Το έχετε δει σε όλες τις οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος. Το βλέπετε και τώρα. Σε αυτήν την, θα έλεγε κανείς, έτσι, ενεργειακή αναστάτωση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση παρενέβη άμεσα για να στηρίξει τους πιο αδύναμους εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα λοιπόν, αυτή είναι νομίζω η έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εδώ και παρεμβαίνει για να δίνει λύση σε εκείνους που τους έχουν ανάγκη όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν.
1: Δικαιώνεται και η αντιπολίτευση που ζητάει μείωση των φόρων, λέγοντας ότι δεν έχουμε και τους τέταρτους μεγαλύτερους όμως μισθούς στην Ευρώπη για να έχουμε την τέταρτη ακριβότερη
0: φορολογία.
2: Τώρα μιλάει η αντιπολίτευση για τη φορολογία τώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβερνητική παράταξη η οποία έχει μειώσει το μεγαλύτερο αριθμό φόρων στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και έχει μειώσει τη φορολογία και σε απόλυτους αριθμούς για τους Έλληνες φορολογουμένους όσο καμία άλλη κυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα, το να μιλάνε οι άλλοι για φόρους στη Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε, κρατάει και λίγο φεδρό. Θυμίζω λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε την ευθύνη την κυβέρνηση της χώρας, έχουν μειωθεί δεκάδες φόροι σε όλα τα επίπεδα. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και αυτό δεν το λέμε εμείς οι βουλευτές που στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία, που είμαστε βουλευτές συμπολίτευσης. Το λένε τα στοιχεία, η Eurostat, οι ευρωπαϊκές έρευνες, όλα τα στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας.
0: Πάντως η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Δεν το αρνείται κανείς, κύριε Αδαμόπουλε. Γι' αυτό σας είπα, η κυβέρνηση είναι πάντοτε εδώ για να αντιδρά και να στηρίζει τους περισσότερους δύναμους.
0: Για να επανέλθουμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, νομίζω ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, έτσι, ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις του Ιράν. Πώς είδατε αυτή την επίσκεψη και αν πιστεύετε ότι σηματοδοτεί κάτι ή έχει κάποια ιδιαίτερη, έτσι, βαρύτητα?
2: Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Γεγονός που βεβαιώνει την πολύ σημαντική σχέση που έχουμε μεταξύ μας.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, δεν σας ακούμε καλά. Δεν σας ακούμε καλά, σας ακούμε με διακοπές. Όχι.
0: Ακούμε πολύ. Ακούμε με διακοπές, αλλά ναι, με ακούτε. Μας ακούτε.
2: Εγώ σας ακούω τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα. Ναι, για πείτε μας.
2: Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει και ένας έτσι συμβολισμός. Όταν το κυβερνητικό αεροσκάφος εισήλθε στον Εμμυρατινό Ενέργειο Χώρο, το συνόδευαν
1: Όχι, Να τηλεφωνήσουμε και πάλι στον κύριο Χατζηβασιλείου.
0: Να ξανατηλεφωνήσουμε γιατί αδικεί τη συνέντευξη πραγματικά.
1: Το περιεχόμενο, ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.

0: Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ήμασταν στο σημείο που ο κύριος Χατζηβασιλείου μας εξηγούσε το ιδιαίτερο ειδικό βάρος που είχε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Εκεί διακόπηκε η σύνδεσή μας. Σας ακούμε, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Έλεγα λοιπόν ότι η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική Κράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι κοινή στόχη είναι η ειρήνη, η ασφαλή ναυσιπλοεία, η συνεργασία στον τομέα ενέργειας, στον τομέα επενδύσεων. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά αφηγήματα τα οποία προτάσσει η ελληνική κυβέρνηση και με τα οποία συμφωνούν απολύτως οι εταίροι μας στη Μέση Ανατολή, όσο μάλλον οι Εμμυρατινοί, με τους οποίους, όπως είπα πριν, έχουμε μια πολύ στενή εταιρική σχέση.
0: Κύριε Χατζηβασιλείου, θα μας επιτρέψετε και κάποια γενικότερα ερωτήματα για την ευρύτερη πολιτική κατάσταση.
2: Να το ρωτήσω λίγο πριν, Βασίλη. Χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
2: Είπε βέβαια υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τι εννοούσε, κύριε Χατζηβασιλείου, ο Υπουργός Άμυνας?
1: Ο Υπουργός Άμυνας εχθές ουσιαστικά διατύπωσε την ελληνική θέση με απόλυτη καθαρότητα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως μια ηγέτιδα δύναμη στην διεθνή ναυσιπλοεία. Ξέρετε άλλωστε ότι ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Και αυτό είναι ένα προτέρημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Είναι βραχίωνος διπλωματίας, θα έλεγα, το εμπορικό ναυτικό μας. Εμείς λοιπόν έχουμε πει την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου.
0: Μετά τη λήξη του πολέμου, μάλιστα. Μετά τη λήξη
1: του πολέμου. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, και αυτό δείχνει τη σοβαρότητα της χώρας, το κύρος και το βάρος που έχει η χώρα διεθνώς, ότι η Ελλάδα, το μικρό μέγεθός της, ενώ για τα διεθνή, για τα παγκόσμια δεδομένα, λόγω της ισχυρής ναυτικής παρουσίας διεθνώς, λέει ότι είναι διατεθειμένη στο πεδίο να στηρίξει διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στην περιοχή όταν ολοκληρωθούν
0: οι επιχειρήσεις.
1: Οι επιχειρήσεις πολεμικές. Καταλαβαίνετε ότι με τις παρούσες συνθήκες αυτό δεν είναι ούτε εύκολο ούτε ασφαλές. Διότι ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής για να ξέρει μια χώρα που θα μπορούσε να προσφέρει εκεί ασφάλεια? Οι κανόνες εμπλοκής σε εμάς είναι άγνωστοι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Mm-hmm. Άρα, πολύ σωστά, εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμησε την ετοιμότητα της Ελλάδας, αλλά και κυρίως την ικανότητά της, την υπηρεσιακή της ικανότητα, mm-hmm, να συμμετάσχει σε διεθνείς δυνάμεις μετά τη λήξη των πολέμων. Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει στο πεδίο. Πέρα από τη βοήθεια που δώσαμε στους αδερφούς Κυπρίους και στους Βουλγάρους εταίρους μας όταν χρειάστηκαν αντιαεροπορική κάλυψη με τους ελληνικούς Patriot, η Ελλάδα με την Ιταλία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που σήμερα επιχειρούν στην επιχείρηση ασπίδες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και εδώ έχω και ένα παράπονο. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν προσφέρει δυνάμεις στην επιχείρηση ασπίδες εκτός των Ιταλίων και των Ιταλών. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να το υπογραμμίζουμε και το υπογραμμίζουμε κάθε φορά στους Ευρωπαίους συνομιλητές μας.
0: Νομίζω ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ το έχει επισημάνει αυτό. Αλλά εν πάση τόση, ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια γενικότερη πολιτική ερώτηση. Αύριο έχετε κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχετε?
1: Διαβουλευτική ομάδα αύριο.
0: Να σας πω, υπάρχει μια ολόκληρη, πώς το πω τώρα, σεναριολογία. Έχουν φουντώσει τα σενάρια για το αν είναι ή δεν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αμφισβήτηση όχι μόνο του επιτελικού κράτους, αλλά μέσω του επιτελικού κράτους και του ίδιου του Πρωθυπουργού
2: και κορυφαίων υπουργών
0: της κυβέρνησης κλπ. Εσείς πώς τα ακούτε, πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά, κύριε Χατζηβασιλείου?
1: Καταρχάς, έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα έως 11 η ώρα και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν υπάρχουν προβλήματα και ξέρετε, κάθε φορά την πολίτευση ψάχνει να βρει θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Εντάξει, δεν είδατε τώρα και η αρθρογραφία των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Ακούμε διάφορα. Δείπνα οργανώνονται, συμμετέχουν διάφοροι βουλευτές.
1: Ακούστε, γιατί είμαστε ακριβείς.
2: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επιστολή 5 συναδέρφων από την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιστολή αυτή είναι μια επιστολή η οποία διατυπώνει, σε διατυπώνουν προβληματισμούς. Προβληματισμούς και κάποιες απόψεις. Είναι πολύ υγιές σε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία να υπάρχουν προβληματισμοί οι οποίοι διατυπώνονται από τους βουλευτές μας. Και εμείς έχουμε σε κομματική δημοκρατία που λειτουργεί. Σας θυμίζω ότι όταν κάποιοι λέγανε ότι δίθεν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν ερωτήσεις, ομαδικές ερωτήσεις σε υπουργούς και είναι αντιπολιτευτικά, θα σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία τι λέγαμε, ότι είναι προνόμιο και δικαίωμα των βουλευτών να διατυπώνουν τις δημοκρατικές ερωτήσεις στους υπουργούς και να αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία λειτουργούμε δημοκρατικά, λειτουργούμε ελεύθερα και έχουμε προβληματισμούς και διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια ζητήματα τα οποία τα συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Εγώ λοιπόν δεν βλέπω ζητήματα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία. Το αντίθετο, βλέπω ότι είμαστε ισχυροί και ενωμένοι με την ευθύνη της διακυβέρνησης. Είμαι βέβαιος ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση οι βουλευτές μεταξύ μας με τον Πρωθυπουργό, όπου θα ακουστούν οι προβληματισμοί, θα ακουστούν διάφορες απόψεις, πάντοτε όμως με σεβασμό και με αφοσίωση στη μεγάλη αυτή παράταξη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και ο Στάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στο μέτωπο του Ιράν, αλλά βεβαίως και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά καλημέρες. Όσες προλάβουμε.
2: Καλημέρες. Γρήγορα να σου πω και για την κίνηση. Το πρόβλημα στον Κηφισό ξεκινάει στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πειραιός και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Πολλά χιλιόμετρα. Στην κάθοδο λίγο καλύτερη εικόνα. Η παραλιακή έχει πρόβλημα από το Φάλιρο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά και στο ύψος της Γλυφάδας. Αττική οδός στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Πολύ αργή ροή κυκλοφορίας. Η Κηφισίας στο ρεύμα προς Κηφισιά. Από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρη. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου.

0: να σου πω, μια που πιάσαμε τα δημοκρατικά, άλλη να τα ολοκληρώσουμε τώρα, επειδή το είχαμε προαναγγείλει.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, η εικόνα, νομίζω, εν ώψη της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν αυτή που μας έδωσε ο κ. Χατζηβασιλείου, χωρίς υπερβολή. Με ποια έννοια? Έχουν καταβληθεί προσπάθειες όλο το τελευταίο διάστημα να πέσουν οι τόνοι και
1: μασάζ,
0: σύμφωνα.
1: Το λέω εγώ, μασάζ.
0: Ναι, και σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, με δεδομένο ότι και τα εκλογικά σενάρια είναι ανοιχτά.
1: Έτσι, έχουν πέσει τόνοι. Βοήθησαν νομίζω και οι δημοσκοπήσεις λίγο.
0: Και οι δημοσκοπήσεις και το γεγονός ότι κάποια στελέχη, τώρα εγώ θα αναφέρω κάποια ονόματα, όπως ας πούμε για παράδειγμα και ο Ευρυπίδης Τηγιανίδης.
1: Έτσι. Ο οποίος φαίνεται ότι θα έχει αύριο πρωταγωνιστικό ρόλο στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Θα κάνει εισήγηση.
1: Θα κάνει εισήγηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ο κ. Βορύδης, ο οποίος έχει
1: αποκαταστήσει τη σχέση με τον Μαξίμου, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
0: Και ένα ρόλο έχει παίξει η κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να πούμε, από ό,τι διαβάζουμε στο μασάζ όλο αυτό.
1: Έπαιξε και στη συνάντηση με τον Κώστα Καραμαλή, χωρίς αποτέλεσμα βέβαια. Διαμεσολάβησε για να.
0: Εκεί νομίζω ήταν. Νομίζω. Ήταν ευθύς εξ αρχής αναμενόμενο.
1: Ήταν αναμενόμενο ότι δεν θα συμμετέχει ο Κώστας Καραμαλής.
0: Η άποψη που αυτό που λέω είναι τελείως προσωπικό. Νομίζω ότι αυτή η συνάντηση είχε περισσότερο, πώς να το πούμε, εθιμοτυπικό χαρακτήρα.
1: Νομίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη τον επισκέφθηκε για το βιβλίο που γράφει. Η κυρία Μπακογιάννη.
0: Όχι, και για το συνέδριο, αλλά ήταν νομίζω γνωστός περισσότερος ότι δεν θα έπαιρνε.
1: Ναι. Από τις στάσεις που έχει τηρήσει μέχρι τώρα ήταν αντιληπτό αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Έχει βέβαια εξαιρετικές σχέσεις από ό,τι μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ με την Τώρα Μπακογιάννη.
0: Ναι. Εξαιρετικές, αυτό... βέβαια. Πάντως, ό,τι αφορά τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, να λέμε.
1: Φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι πιο ησυχά από το αναμενόμενο, από αυτό που ήθελε το ρεπορτάζ τις τελευταίες ημέρες. Έχουν πέσει τόνοι. Είναι και οι τόνοι που επικρατούν στην πολιτική αντιπαράθεση που μυρίζουν εκλογές, όπως να το κάνουμε. Οπότε δεν αφήνουν και πολλά περιθώρια διαφοροποίησης σε όλα τα κόμματα. Θα σου πω μετά για το Πασόκ, αν και θα το συζητήσουμε κιόλας.
0: Λοιπόν, πάμε με μερικές καλημέρες πριν τους τίτλους των ειδήσεων. Ό,τι προλαβαίνουμε. Καλημέρα στο Βασίλη τον Παπαγιαννίδη. Καλημέρα από την Ορεστιάδα. Τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Βραχόπουλο για το μήνυμά του. Λέει ότι είμαστε η προτελευταία αγοραστική δύναμη χώρα στην Ευρώπη.
1: Αγοραστική δύναμη.
0: Ναι, αγοραστική δύναμη των κατοίκων.
1: Ναι.
0: Με τη Βουλγαρία τελευταία. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Λέτσο, ο οποίος λέει ότι σήμερα περνάει ο ποδηλατικός αγώνας από την Ήπειρο, από τα πιο μορφαλυτικά γεγονότα που έχει ζήσει η περιοχή. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στέλνει. Ο κύριος Γιώργος Καντιγιώτης λέει ότι μόνο στην Ελλάδα ασχολούνται με τη βενζίνη, οι άλλες χώρες της Ευρώπης, εκεί οι μισθοί ξεκινούν από 2.500 ευρώ και δεν τους νοιάζει.
1: Εντάξει, δεν είναι και η ζωή όμως φτηνή σε πάρα πολλές από αυτές. Προφανώς έχουν κάποιες πολύ ψηλότερους μισθούς, αλλά είναι και περισσότερη ζωή.
0: Ο κ. Μηγιαδάκης λέει ότι όλα όσα είπε ο κ. Χατζηβασιλείου σε σχέση με τα διεθνή, δηλαδή τη Μέση Ανατολή, έχουν σωστή βάση, αλλά όχι, δεν έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα του Έλληνα πολίτη.
1: Μα οποιαδήποτε αύξηση δίνεται, την κατέτρωγε ο πληθωρισμός και η ακρίβεια.
0: Και ο κ. Νικολής μας στέλνει τα συγχαρητήριά του και ευχαριστούμε για την ανάλυση του κ. Γκλεζάκου για τα κρυπτονομίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Θα δοθεί χρόνος για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, σημείωσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανία στο Αμάν. Χθες συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καράμπολα 4 οχημάτων σημειώθηκε το πρωί στον Κηφισό. Ένας ελαφρά τραυματίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο. Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο βόρεια της Άνδρου με σημαία Βανουάτου. Καλά στην υγεία τους και οι 9 ναυτικοί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Συνελήφθηκε η σύζυγός του. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: News Radio 105,8.

0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβανίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε τις καλημέρες μας.
1: Μείναμε στο Σπύρο.
0: Στο
1: ο οποίος αναφέρθηκε.
0: Ναι, Σπύρο.
1: Αναφέρεται στο Bitcoin. Και πληρωμή σε Bitcoin, λέει. Που, να δούμε πού θα φτάσει. Αν μπουν στο παιχνίδι Κίνα, Ρωσία. Η Έλενα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς το πασουστά τώρα.
0: Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια.
1: Καλημέρα στον Ευάγγελο, τον Γιαννόπουλο. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον Μπακαράκη που λέει ότι είχε ένα ατύχημα πεζός σε ένα πεζοδρόμιο. Το έχουμε πολλές φορές, Γιάννη. Περαστικά σου. Παγίδες. Μερικά πεζοδρόμια, για να μην πω τα περισσότερα, είναι παγίδες. Θέλει πολύ προσοχή. Στο Βασίλη, τον Γιαννακόπουλο να πω καλημέρα. Αναφέρει στα ηλεκτρικά πατίνια. Πρέπει να απαγορευτούν, λέει, και για τους ενήλικες, όχι μόνο για τους, για τους ανήλικους.
0: Ναι, συμφωνώ. Απόλυτα. Κυρίως για αυτούς.
1: Βέβαια. Και θα σου πω και ένα πάρα πολύ απλό.
0: Ναι.
1: Οδηγείς το αυτοκίνητό σου και πέφτει πάνω ηλεκτρικό πατίνι.
0: Ναι.
1: Ποιος, τι γίνεται, αν σου κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο, στο γδάρι το αυτοκίνητο.
0: Τρεχαγύρευε.
1: Πού
0: βρίσκεται. Δεν υπάρχει ασφάλεια.
1: Δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει.
0: Καλά τα λες. Λέει ο Στέργιος και το ψηφιακό ευρώ αέρας κοπανιστός είναι. Ο μισθός μπαίνει στο λογαριασμό μου, αέρας κοπανιστός. Δεν είναι, όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα έτσι. Αντιστοιχεί, λέει, σε χαρτονομίσματα και κέρματα. Αντιστοιχεί, βέβαια, σε χαρτονομίσματα και κέρματα.
1: Το Bitcoin δεν αντιστοιχεί.
0: Ναι.
1: Το ψηφιακό ευρώ αντιστοιχεί.
0: Στέργιο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πατρίκ. Κάντε, λέει, μια έρευνα για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ της Ελλάδας σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα έχουμε πει κατά επανάληψη.
1: Συνέχεια.
0: Δεν κάνουμε κι άλλη δουλειά. Καλημέρα στο Στέφανο. Όταν λέτε, λέει, ότι ακρίβεινη ενέργεια, καλό είναι να αναφερόμαστε στα ορυκτά καύσιμα. Όποιος παράγει ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά έχει το ίδιο κόστος.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Νίκος Ρετάκης. Καταδικαστέα η ενέργεια της αυτοδικίας από πλευράς του πατέρα στην Αμουδάρα. Δεν γνωρίζουμε όμως τις επιμέρους λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει αλλά. Στην αυτοδικία δεν υπάρχει ναι μεν αλλά. Αλλά δεν υπάρχει. Όταν μπαίνουμε στο αλλά, ανοίγουμε την πόρτα του φρενοκομείου.
1: Όχι, και αν είναι οι επιμέρους λεπτομέρειες, η δικαιοσύνη.
0: Ανοίγουμε την πόρτα του φρενοκομείου. Δεν, γι' αυτό και δεν διαβάζω το υπόλοιπο μήνυμα, Νίκο μου. Μένω στο καταδικαστέα. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει αλλά. Δημήτρης Παρίσης. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα στο Μανώλη. Καλή δύναμη, ευχές και από εμάς είναι ευχές μας. Στη Δήμητρα, τη Γεωργούση.
0: Το Γιώργο το Θήμιο. Μα στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Καβάλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη Δήμητρα, είπε.
1: Στη Δήμητρα, ναι, είπα.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη αναφέρεται πάλι.
0: Ναι, η οποία Δήμητρα είναι σε άλλο μήκος κύματος. Λέει ότι ο άνθρωπος με ένα σαπίστη φυλακή, παλιά άνθρωπος εμπαθής, διαποτισμένος από τα ηλικιακά και τα εθιμικά των Κρητών. Εντάξει, τώρα. Αυτές οι γενικεύσεις τώρα, Δήμητρα. Σαφώς είναι καταδικαστέα η αυτοδικία. Φρικτό το έγκλημα, δεν το συζητάμε.
1: Το αλλά... πάβει να είναι ένα άνθρωπο που πήγα στο παιδί του. Δεν είναι με ένα αυτό. Δεν το λέω ότι είναι με ένα αλλά. Δεν το λέω.
0: Μην μένουμε σε στερεότυπα.
1: Ελένη λοιπόν. Παπαβασιλείου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο. Στην Κρήτη λέει υπάρχει ειδικό αυτοργό. Άλλο έπρεπε να συλληφθεί. Δεν ξέρω ποιο εννοεί. Δεν ξέρω τι εννοεί. Αγαπητέ Νικόλα. Καλημέρα και στη Σόνια, είπαμε και πολλά μηνύματα.
1: Και στον ακροατή μας στέλνει ένα κινητό, βλέπουμε την καλημέρα μας.
0: Η Σταυρούλα στέλνει την καλημέρα στο φίλο του Γιώργο του Θήμιου. Αυτό είναι, μας αρέσει αυτός ο διάλογος. Ο Θανάσης. Πρώτα λέει να απαγορευτούν τα αυτοκίνητα και κυρίως οι Έλληνες οδηγοί και μετά τα πατίνια.
1: Τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θέτει ένα θέμα προφανώς πώς οδηγούν και οι Έλληνες οδηγοί.
0: Καλημέρα στον Αβραμ. Σε άλλες χώρες λέει παίρνουν 2.000 ευρώ, αλλά παίρνουν 2.000 ευρώ, αλλά πληρώνουν ενίκιο 1.300 διαμέρισμα 37 τετραγωνικά στη Σουηδία. Μάλιστα, με 1.200 ευρώ σύνταξη.
1: Κάτι ανάλογο. 1.000 ευρώ το δωμάτιο, όχι το σπίτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιητική η μισθή μας εδώ στην Ελλάδα. Για να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά να έχουμε μια εικόνα τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
0: Η φίλη μας Παρασκευή Τσιούφη μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από την Ηλιόλου στη Λάρισα. Από τον κήπο της με τα ολάμπτσα τριαντάφυλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παρασκευή μας. Να είσαι καλά. Νίκος Οραλάτος λέει: παιδιά, περιμένετε λίγο μέχρι το μεσημέρι να δούμε αν θα αλλάξει γνώμη ο Τραμπ. Γιατί, ναι.
1: Το κρατάμε.
0: Σου, Νίκο, καλημέρα. Εντάξει. Συνήθως διαφωνούμε με τον Νίκο, αλλά έχει χιούμορ. Να το ομολογήσουμε αυτό. Λοιπόν, Δημήτρης Μπέσιος. Καλημέρα, Δημήτρη, από το μεταξοχώρι της Αγιάς. Μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία και επίσης ολάμπτη φωτογραφία και τον ευχαριστούμε θερμά. Στη σελίδα μας στο Facebook όλα αυτά, τις πρωινές διαδρομές, μας στέλνετε μήνυμα μέσω Messenger. Μιχάλης ο Μαρακομιχελάκης μας στέλνει την καλημέρα του και ανταποδίδουμε. Αλέξανδρος Μουχλής, το στίγμα της ημέρας. Μπήκε το άρθρο, πάει ο βδόμαδος, πάει όντως. Προσωρινή διακοπή της επιχείρησης ελευθερία από Τραμπ λόγω της πρόοδων στο μιλιόν για συμφωνία με το Ιράν. Μικρή πτώση του πετρελαίου, είδομεν. Πιθανή επίσκεψη Τραμπ στη χώρα μας. Ναυάγιο ανοιχτά της Άνδρου πλοίου με σημαία Βανουάτου. Σόι και νέα ναυτική. Καλός ο καιρός στην Αττική. Να σε καλά, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπημένη συμπαρουσιαστή, για το στίγμα. Καλημέρα και Σπυριδούλα την Αναπιώτη με την καταπληκτική φωτογραφία που μας στέλνει από τη Σαντορίνη. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά, βεβαίως. Στην Ευγενία την Κόκα, αγκαλιά τεράστια. Και στον Νίκο τον Καλία, ο οποίος μας στέλνει τις φωτογραφίες του από τα Τρίκαλα.
1: Όπως πάντα.
0: Ευχαριστούμε.
1: Τα όμορφα, τα πολύ όμορφα Τρίκαλα. Σου λέγα λοιπόν, θα σου πω σε αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής για τις εξελίξεις στο Πασόκ. Γιατί μετά τον κύριο Καστανίδη και ο κύριος Ρέπας, ο κύριος Δημήτρης Ρέπας, ιστορικό επίσης τέλεχος, τοποθετήθηκε κατά του κύριου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι αυτά τα ιστορικά στελέχη τα ενοχλεί απόφαση του συνεδρίου για τον περιορισμό στις θητείες βουλευτών και ευρωβουλευτών. Εκφράζουν και τις ενστάσεις τους για το Πασό. Και χτες συνεχίστηκε και η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για το θέμα των ανεξάρτητων αρχών. Θυμάσαι την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα που είχαμε. Ανέβηκαν τον, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν υπήρχε επικοινωνία τελικά μεταξύ κυβέρνησης και εκπληματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι υπήρξαν τουλάχιστον 20 επικοινωνίες μεταξύ του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του κυρίου Χατζηδάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, το θέμα των ανεξάρτητων αρχών.
0: Ναι. Έλενα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν διαβάσουμε αυτό το μήνυμα γιατί θα θεωρηθεί στημένο, ενώ δεν είναι. Κοκκινίζουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας συγκινείς, πραγματικά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παύλο που λέει θα χρειαστούν ποδηλατόδρομοι ώστε να μπαίνουν τα πατίνια εκεί. Γενικά θα χρειαστούν αρκετοί ποδηλατόδρομοι. Καλημέρα και στην Ποθητή με την υπέροχη φωτογραφία της από την Σαντορίνη. Και πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο και τελευταίο καλεσμένο μας σήμερα, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν έχουμε και λίγα να συζητήσουμε μαζί του, όχι μόνο θέματα που αφορούν το θέμα που είναι ειδικό, στην ενέργεια δηλαδή, αλλά και θέματα που αφορούν στην τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση εδώ στη χώρα μας. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Θέματα που αφορούν το θέμα που είναι ειδικό, στην ενέργεια δηλαδή.

0: Μπένιστεν ξέρει εάν τέτοιου είδους ανακοινώσεις του πρόεδρου Τραμπ είναι για να χρησιμοποιηθούν από κάποιους για χρηματιστηριακούς σκοπούς ή αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αν είναι βραχίδιες, αν έχουν μεγαλύτερη διάρκεια κλπ. Αυτό που πάντα εμείς οι τρίτοι που παρακολουθούμε και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτού του πολέμου είναι να διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τέτοιου είδους ανακουχές, έστω και με μικρά διαλύματα.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε στην πορεία. Από την άλλη βέβαια το Ιράν πανηγυρίζει,
2: ναι,
0: ότι κέρδισε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ σταματά. Θα τα δούμε. Ξέρετε, στη διάρκεια των πολέμων αυτός που πληγώνεται και τραυματίζεται βαρύτερα από όλους είναι η αλήθεια. Οπότε
2: βέβαια, γιατί παίζεται το παιχνίδι της επικοινωνίας. Πάντως οι συνέπειες, τα αποτελέσματα στην αγορά της ενέργειας είναι καταστροφικές, θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Αυτό που λέτε τώρα, χθες ο Επίτροπος Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη έχει πληρώσει μέχρι τώρα 30 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης. Και αντίστοιχα, διαβάζω σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι 400 ευρώ μέχρι τώρα.
2: 400 εκατομμύρια σε κάθε οικογένεια.
0: Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο σημαντική είναι η απόφαση να αποκτήσουμε στρατηγική αυτονομία και ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ έρχεται πια το μεγάλο θέμα, να αρχίσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα στα πράσινα, τις μπαταρίες κλπ. Αλλά και να αρχίσουμε να εξορίσουμε τους δικούς μας υδρογονάνθρακες, έστω και καθυστέρα η ελληνική κυβέρνηση μετά από έναν ύπνο 6-7 ετών, ξύπνησε τους τελευταίους μήνες. Αλλά το ευχάριστο είναι, διαβάζω τώρα και στο Διεθνή Τύπο, ότι έχουν αρχίσει πια και άλλες χώρες, πράσινες, καταπράσινες, όπως είναι η Δανία, η Ολλανδία ή ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, που σκέφτονται να ξαναπροκηρύξουν τέτοιου είδους διαγωνισμούς στις θάλασσες τους, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα. Η Ρουμανία, επίσης, να σας πω, χθες είχαμε μια μεγάλη συνάντηση και ήμουν ομιλητής για το πώς πηγαίνει το ενεργειακό μέλλον της Ρουμανίας. Η Ρουμανία με μεγάλη περηφάνεια ανακοινώνει ότι μετά από έρευνες που έκανε στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορεί να τροφοδοτεί την οικονομία της και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη με περίπου 8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Άρα έχουμε και μερικά τέτοιου είδους, ας τα πούμε, αισιόδοξα μηνύματα.
1: Μάλιστα.
2: Να έρθουμε τώρα και στα δικά σας. Τα πασοκικά, κύριε Μανιάτη. Μετά τον κύριο Καστανίδη και ο κύριος Ρέπας εκφράζει την δυσαρέσκειά του για τον κύριο Ανδρουλάκη, για το που πάει το Πασόκ. Και ακούω και από πολλά στελέχη να εκφράζει το παράπονο. Δηλαδή, την ώρα που κάνει το Πασόκ μεταγραφές με ανθρώπους οι οποίοι λιδωρούσαν το Πασόκ, έχουν πει, έχουν απευθύνει, εκτοξεύσει πολύ βαριές κατηγορίες για στελέχη του Πασόκ. Ο κύριος Καστανίδης, ο κύριος Ρέπας περισσεύει.
0: Κοιτάξτε, εγώ ποτέ, όλα τα χρόνια που ασχολούμαι στην πολιτική, δεν σχολιάζω δηλώσεις κανενός. Είτε ανήκει στο κόμμα μου, είτε ανήκει στην αντιπολίτευση. Προτιμώ να καταθέτω, αν με ρωτάτε,
1: τις δικές σας απόψεις.
0: Τη δική μου άποψη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άρα δεν σχολιάζω ούτε τις δηλώσεις του κύριου Ρέπα, ούτε τις δηλώσεις του κύριου Καστανίδη. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι επειδή το Πασόκ κατευθύνεται προς μια νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτό είναι ο δηλωμένος στόχος μας, έχουμε πάντα διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, σας θυμίζω, ότι έχει ανατεθεί σαν ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη, με ιστορική εμπειρία στο Πασόκ, τον Κώστα Σκανδαλίδη. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των.
1: Πάντως, σε πολλούς, να πω τώρα τη λέξη συντρόφου σας, εν πάση τόσο να πω σε φίλους και ψηφοφόρους του Πασόκ, έκανε κάπως η παρέτηση του κύριου Καστανίδη την ώρα που μπαίνει στο Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης, με τον οποίο ο Ιρίστο παρόδο φανήκεται και στην ίδια ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο.
0: Βεβαίως. Δεν καταλαβαίνω. Ο κύριος Φαραντούρης είναι ένας καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου, ένας νέος πολιτικός, εξελέγει για πρώτη φορά πριν 2 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξελέγει με την ψήφο του λαού, θυμίζω.
1: Με ένα κόμμα, βέβαια.
0: Καλέσει μια ανανέωση στην αριστερά, γιατί με τον ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει. Και είναι μια προσωπικότητα που έχει καταγράψει και μια θετική παρουσία στους φακέλους που έχει χειριστεί. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο.
2: Βέβαια, ήρθε σε επαφή, εκφράστηκε θετικά για την κυρία Καρδιά.

0: Χριστιανού, τον διέγραψε γι' αυτό, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ακούστε, να σας παρακαλώ στο εξής. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι σίγουρο ότι τα συζητάτε με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που παρακολουθούν την εσωτερική πολιτική σκηνή και δραστηριοποιούνται.
2: Μιλάμε για τον κύριο Καστανίδη, γιατί ο κύριο Καστανίδη έχει τώρα μια εμβληματική παρουσία. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, έτσι.
1: Βεβαίως, ασφαλώς. Ένας άνθρωπος που έχει διαγράψει τη δική του θετική πορεία στο ΠΑΣΟΚ εδώ και 40 τόσα χρόνια που εκλέγεται βουλευτή ακριβώς. Άρα, εγώ σας κατέθεσα τη δική μου άποψη. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πάντα έκανε διεύρυνση και προς τις δύο πλευράς. Και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη. Και αυτός πρέπει
0: να περιμένουμε δηλαδή, να περιμένουμε να ανακοινωθεί και κάποια διεύρυνση και από την άλλη πλευρά. Γιατί μέχρι τώρα από τη μία πλευρά
1: πούμε. Δεν αυτά, κοιτάξτε, με αυτά τα πράγματα τα οποία παραλαμβάνω. Εάν θέλω να είμαι σοβαρός ή θα τα έχω πληροφορηθεί από εφημερίδες, εσωτερικά την εικόνα αυτή την έχουν πολύ περισσότερο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική πολιτική. Σκηνή. Εγώ, αν μπορώ να είμαι χρήσιμο στους ακροατές και τις ακροάτρες, να σας καταγράψω κάποιες ευρωπαϊκές εμπειρίες, κάποια δεδομένα. Δηλαδή, παράδειγμα, να σας πω το εξής, κάτι που με εντυπωσίασε εμένα χθες. Δημοσίευσε η Eurostat τον πίνακα φτώχειας και κινδύνου αποκλεισμού των κρατών μελών του 2025.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς η Ελλάδα είναι τελευταία μαζί με τη Βουλγαρία. Δηλαδή, μετά από τα 100 δισεκατομμύρια που έχει διαχειριστεί η σημερινή κυβέρνηση, μετά από 7 χρόνια ηρεμίας, όπου ο κ. Μητσοτάκης είναι ο απόλυτος ρυθμιστής των πολιτικών πραγμάτων της χώρας. Η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη στα θέματα φτώχεια
2: και
1: κοινωνικού αποκλεισμού.
2: Να σας πω, από τη μια μεριά ακούμε αυτό, από την άλλη μεριά δεν υπάρχει ξένος παράγων, είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε τραπεζίτης, είτε από διεθνείς οίκους, είτε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που να μην έρχεται στην Ελλάδα ή και χωρίς να έρχεται, να φίδεται καλών λόγων και εγκομείων για την ελληνική οικονομική πολιτική. Δηλαδή όλοι μιλούν για το ελληνικό θαύμα στην οικονομία,
0: για
2: success story κλπ. Τα καλύτερα. Ήρθε εδώ ο αρμόδιος επίτροπος για την οικονομία, έμπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θέλω να πω, τελικά τα στοιχεία αυτά είναι λίγο λάστιχο, έτσι, χρησιμοποιούνται ανάλογα πώς εξυπηρετεί την κατάσταση.
1: Για να ξέρουμε πώς λειτουργούν οι θεσμοί στην Ευρώπη. Έχετε δει ποτέ κανέναν επίτροπο να επισκέπτεται ένα κράτος μέλος και να μην λέει τα καλύτερα λόγια?
0: Το καιρό των μνημονίων.
1: Καμία.
0: Μας έλουζαν.
1: Μόνο στα μνημόνια. Μόνο στα μνημόνια. Από τα μνημόνια και μετά, σε καμία χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Όταν επισκέπτεται ένας επίτροπος μια χώρα, πάντα θα λέει τα καλά του λόγια. Αυτή είναι μια συνηθισμένη πρακτική που την ακολουθούν όλοι και ορθά το πράττουν. Έτσι και να συνεννοούμαστε. Άρα, ας κρατήσουμε τους αντικειμενικούς δείκτες που περιγράφουν την κοινωνία. Εγώ αυτό που σας ανέφερα είναι η Eurostat, ένας ουδέτερος παρατηρητής, αναλυτής, ο οποίος λέει ότι η Ελλάδα μετά από 100 δις, επαναλαμβάνω, είναι στη χειρότερη θέση της Ευρώπης. Άρα τα διάφορα πανηγυρικά της κυβέρνησης ας τοποθετηθούν στο δικό τους μέγεθος και με τη δική τους αξιοπιστία. Για να μην σας πω βέβαια την ενεργειακή φτώχεια και για όλα αυτά που τα ξέρουμε πολύ καλά, την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, το ΠΑΣΟΚ τα αναδεικνύει όλα αυτά καθημερινά και στη Βουλή και στην ευρύτερη πολιτική σκηνή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
1: Να είστε καλά,
2: καλημέρα. Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Να κρατήσω κάτι από αυτά που είπε ο κ. Μανιάτης, που μίλησε για τη διεύρυνση και μίλησε για αμφίπλευρη διεύρυνση. Έχω πληροφορίες ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ανακοινώσει από το ΠΑΣΟΚ και για διεύρυνση αμφίπλευρη, δηλαδή και από την άλλη πλευρά.
2: Εκ δεξιών του πατρός, που λέμε. Εκ δεξιών του πατρός, μάλιστα. Δηλαδή,
0: Ευρωβουλή. Στις επόμενες ημέρες. Έτσι, εδώ το ακουμπάω, εδώ στην εκπομπή.
2: Κατάλαβα.

0: να σου πω και κάτι ακόμη, γιατί ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης είναι ένας τέλεχος με ιδιαίτερη κινητικότητα στο Πασόκ. Είναι και πολύ ψηλά στη δημοφιλία και πήγε και πολύ καλά στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζει εκδήλωση την Κυριακή με ομιλητές τη Μαρία Δαμανάκη, τον Νίκο Πανδρέο και τον Σάκη Αρναούτογλου. Για την κλιματική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κανένα από τα πρόσωπα που σε έλεγα. Δεν αναφέρομαι. Άλλο κεφάλαιο αυτό σε σχέση με αυτό που λέγαμε.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτο Παγιανόπουλο. Καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα στην Έλενα. Τι καλά, τι γλυκά, τι όμορφα λόγια. Υπενθυμίζουμε ότι αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, κάντε το για τα ελάχιστα λεπτά που απομένουν, είτε μέσω Facebook στις πρωινές διαδρομές σελίδα μας, είτε μέσω Messenger, πληκτρολογώντας Earth News Radio στην αναζήτηση.
1: Οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ είναι πρώτο θέμα στα διεθνή μέσα ενημέρωση αυτή την ώρα, να σου πω. Στο CNN.com οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναστείλουν την επιχείρηση καθοδήγησης πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ίδιο θέμα στους New York Times. Ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει τελειώσει, ακόμη και ενώ οι πύραυλοι πετούν. Είναι λίγο πιο προβληματισμένοι. Είναι περισσότερο προβληματισμένοι οι New York Times. Ενώ στο BBC το πρώτο θέμα είναι ο Τραμπ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναστείλουν την επιχείρηση καθοδήγησης πλοίων μέσω του στενού του Ορμούζ. Για να δούμε μέσα στις επόμενες ώρες τι ακριβώς θα συμβεί.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Σ' άλλες χώρες, άλλες πόλεις, άλλα κεσάτια. Διαβάζω ότι σε ένα ιταλικό χωριό ονομάζεται Πούντα Μαρίνα. Πούντα Μαρίνα. Έχει ξεσπάσει ένας μικρός εμφύλιος.
1: Γιατί?
0: Για τα παγόνια. Γιατί λέει, τι γίνεται τώρα. Εκεί μένουν πολλά παγόνια. Κυκλοφορούν ελεύθερα στο χωριό τα παγόνια.
1: Παγόνια, όχι. Τα παγόνια. Αυτό που λέμε, κάνει το παγόνι, δεν λέει τίποτα.
0: Τα πτηνά, τα όμορφα. Λοιπόν, και επειδή κρόζουν τα παγόνια.
1: Ενοχλούν
0: και δεν μπορούν να κοιμηθούν οι άνθρωποι. Κάποιοι λένε ότι ρε παιδιά, τι έχετε τρελαθεί. Εδώ είναι το σύμβολο τα παγόνια.
1: Και θέλω να βάλω φήμωτρο στα παγόνια, να έχουν την ομορφιά, αλλά
0: κάποια
1: να
0: μην... λέει να τα εξοντώσουμε γιατί δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Άκου τώρα.
1: Προβλήματα.
0: Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, ναι, είδες.
1: Εμείς ασχολούμαστε με τον πόλεμο, εδώ τι γίνεται με τα καύσιμα και άλλοι με τα παγόνια, να μου πεις.
0: Επειδή κρόζουν τα παγόνια, μάλιστα.
1: Έτσι είναι η ζωή. Στο earthnews.gr, η εξελίξη γύρω από το Ιράν βεβαίως. Υπάρχει το Ιράν, πρέπει να καθίσει στα πρώτα θέματα ουσιαστικά. Είναι όλες οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν. Το Ιράν πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των συνομιλιών, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Πεκίνο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Αραξή, όλο και πιο ενεργά μπαίνει. Να θυμίσω ότι είχαμε και το ταξίδι στην Μόσχα πριν από λίγες ημέρες του κύριου Αραξή. Η Κίνα και η Ρωσία, που είναι και αναμφίβολα κερδισμένοι αυτού του πολέμου, όλο και πιο σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτή την ιστορία. Ακόμη, Ντόναλντ Τραμπ, πάντα είμαστε στο earthnews.gr, Τραμπ διακόπτεται η επιχείρηση ελευθερία, αλλά και η είδηση για το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε βόρεια της Άνδρου και μάλιστα σώει η εννέα ναυτική, βίντεο του Earth News από την επιχείρηση διάσωσης. Και βεβαίως η εξελίξη στο Ηράκλειο σε αυτήν την τραγική ιστορία, σύλληψη και τη σύζυγου του 54. Δράστη για την ενέδρα θανάτου στον 20χρονο.
0: Αυτά είναι τα πρώτα θέματα. Παρόλο το πετρέλαιο, το Brent, είναι στα 108 δολάρια. Δηλαδή εντάξει, έπεσε. Εμένα δεν το λες και.
1: Okay, λίγο.
0: Όχι, δεν το λες και πολλοί λένε σε κιόλας.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν λίγο πάνω από 70.

0: θυμάμαι. Καλά, ήταν κάτω από 80. Ναι. Έχουμε μια 40% αν κάνω σωστά τον υπολογισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και πού είσαι ακόμη.
1: Και πού είσαι ακόμα.
0: Και πού είσαι ακόμη. Προσοχή ακόμη. Δεν έχει αποσυμφορηθεί η κατάσταση στο Κηφισό. Έχουμε πολλή κίνηση και στο ρεύμα ανόδου και στην κάθοδο. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό.
1: Όπου εν τω μεταξύ ξανάρχεται λέει αφρικανική σκόνη μέσα επόμενες μέρες. Στο Air News βλέπω και έναν εντυπωσιακό χάρτη. Με την, ξέρεις, από την κίνηση της σκόνης αυτής.
0: Πού βρίσκεται τώρα, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μην πλύνετε.
1: Βλέπω και πλησιάζει προς Αττική μεριά.
0: Αισθάνεσαι ότι. Υψηλή θερμοκρασία. Γκρινιάζαμε για το κρύο, θα μου πει το τρίμερο. Υψηλή θερμοκρασία και αφρικανική σκόνη. Οι ευπαθείς ομάδες με πολύ, πολύ προσοχή. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Art News Radio. Έρχεται ο Δημήτρη

0: Θερμοκρασία, γκρινιάζαμε για το κρύο, θα μου πει το τρίμερο, υψηλή θερμοκρασία και αφρικανική σκόνη.
1: Αυτά είναι.
0: Οι ευπαθείς ομάδες με πολύ πολύ προσοχή. Να είστε καλά.
1: Μην
0: είστε συντονισμένοι στο Art News Radio. Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8, να προσέχετε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, επίγουσα εντολή εκένωση εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λιβανό, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βόρεια του ποταμού Λιτάνη, λέγοντάς τους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, ότι η Χεζμπολάχ είχε παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε νωρίτερα ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, να στηρίξουμε την ασφαλή ναυσιπλοεία μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μίλησε στο σταθμό μας και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μακάρι να διαρκέσουν ως το δυνατόν περισσότερο τέτοιες ανακοχές. Το Ιράν πανηγυρίζει ότι κέρδισε. Είναι σημαντικό να έχουμε ενεργειακή αυτονομία, κατέληξε ο κ. Μανιάτης. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα συζητηθεί στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ιράν και Κίνα στο Πεκίνο. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν την Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της στην Τεχεράνη για να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ.

0: εν ώψη της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στο Πεκίνο στις 14 και 15 του μηνός. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους εισαγωγείς των μεγαλύτερων ποσοτήτων ιρανικού αργού. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή η διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Άμπου Ντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας έτσι την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Νέες απειλές στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσαν χθες οι φρουροί της Επανάστασης. Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα εντός της πλωτής οδού, ανέφερε ο Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοι του στον κόλπο προτείνουν σχέδιο απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοής και την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος φέρεται να εκτέλεσε ψυχρό χθες έναν 20χρονο στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιου το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Στο μεταξύ, συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου, κατηγορούμενη για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρη Στρατήγη και Παράσο Χαραλαμπάκη των τελευταίων ωρών, όπως καταγράφεται. Εννοείται ότι θα έχουμε και στα σημεία ενδιαφέροντος τις συνδέσεις μας, κυρίως στο Ηράκλειο φυσικά σήμερα, μετά όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με το στιγερό έγκλημα χθες και με τη σύνδεση που υπάρχει με έναν άλλο θάνατο παλαιότερα. Εν πάση περιπτώσει όμως, για να μην ξεκινάμε με δυσάρεστα τελείως, σήμερα 6 του μήνα, 6 Μάη, και σαν να θυμίζει καλοκαιράκι ο καιρός, η ανώτατη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές, στα βόρεια παιδινά. Ομοίως θα κινηθούμε και αύριο με υψηλές θερμοκρασίες, προβλέπεται μέχρι και 25 και 26 βαθμούς Κελσίου για αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή ακόμα πιο ψηλά, και ένα Σαββατοκύριακο που μάλλον πως θα θυμίζει καλοκαίρι.

Βέβαια, αυτό που φαίνεται και για το Σαββατοκύριακο είναι ότι μάλλον πως θα έχουμε και μία μεταφορά σκόνης λόγω συστήματος που υπάρχει στα νότια, και αν οι άνεμοι το ευνοήσουν όλο αυτό, θα έχουμε ειδικά την Κυριακή πολύ έντονες συγκεντρώσεις πάνω από την Κρήτη, έντονο αίσθημα της σκόνης στην ατμόσφαιρα. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί όλο αυτό, το παρακολουθούν τα αρμόδια όργανα, τα μετεωρολογικά, οπότε αναλυτικά θα ξέρουμε πώς και σε ποιες περιόδους, σε ποιες περιοχές επίσης θα έχουμε έντονη σκόνη το επόμενο διάστημα. Ο μήνας όμως έχει 6 σήμερα, είναι Τετάρτη όπως είπα και νωρίτερα, είναι το Οσίου Σεραφείμ σήμερα. Χρόνια πολλά στους Σεραφείμ και στις Σεραφίνες, ενώ και ο Ιώβ, προφήτου Ιώβ. Χρόνια πολλά σε όλους, εορτάζοντες, εορτάζουσες, γενεθλιάζοντες και γενεθλιάζουσες, φυσικά όσους έχετε ανθρώπους που έχουν σήμερα την τιμητική τους, να τους γιορτάσετε, να τους χαρείτε. Και βέβαια πάντα το βλέμμα, ναι μεν εδώ ζούμε, στην Κρήτη ζούμε, φυσικά όμως το βλέμμα είναι και στο τι γίνεται στην παγκόσμια κατάσταση. Παγώνει προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ο Τραμπ για να επέλθει συμφωνία με το Ιράν. Έτσι ανακοινώθηκε μετά την χθεσινή, προχθεσινή ουσιαστικά αναγγελία της επιχείρησης ελευθερίας για το στενό του Ορμούζ, εκεί όπου υποτίθεται ότι θα συνοδεύονταν κάποια εμπορικά πλοία με την Αμερικανική Στρατιωτική Συνοδεία για να περάσουν από τα στενά. Ωστόσο, τώρα παγώνει. Και αυτό αναστέλλεται διότι επιχειρείται να υπάρξει ένας είδους συμφωνία. Μια συνεννόηση θα λέγαμε. Και αυτή η συνεννόηση μένει να δείξει αν θα ευωδώσει. Είναι, όπως ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, είναι ένα αίτημα που είχε και το Πακιστάν και άλλες χώρες για την περιοχή. Ωστόσο τώρα το Project Freedom θα πάυσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί. Για να δούμε. Υπάρχουν και αυτές οι φωνές που και πάλι επαναφέρουν κάπως έτσι την ελπίδα για κατάπαυση του πυρός, για ηρεμία στην περιοχή, για να τελειώσει, να λήξει αυτή η πολεμική επιχείρηση όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, του State Department, Marco Rubio, είπε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί. Η επιχείρηση Epic Fury, η επική οργή, έχει τελειώσει. Το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος, είπε ο κύριος Ρούμπιο, στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτό το σημείο. Μακάρι να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, να ηρεμούν τα πράγματα, να καταλαγιάζει το ζήτημα. Να μην σκοτώνεται κόσμος βασικά. Ξεκινάμε από εκεί το βασικό.

το κύριο, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι υποσυζήτηση και υποαφισβήτηση αν θα έχουμε ηρεμία πραγματική και οριστική. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να μην πεθαίνει κόσμος. Και να κλείσει με αυτόν τον τρόπο και ο κύκλος του θανάτου του και στο Νότιο Λίβανο, που εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, διότι ξέρετε, εστιάζεται όλη η προσοχή στο Ιράν και στα όσα συμβαίνουν ειδικά στο στενό του Ορμούζ, αλλά τα πράγματα στο Νότιο Λίβανο είναι ακόμα χειρότερα. Πεθαίνει μαζικά κόσμος από τις επιχειρήσεις του Ισραήλ εκεί. Υπάρχει μια πολύ σκληρή κατάσταση ως προς τις εκενώσεις του νότιο, στο Νότιο Λίβανο, και θέλει πάρα πολύ χρόνο να επουλωθούν αυτές οι πληγές, αλλά και να διαπιστωθεί το τι έχει γίνει εκεί. Και όσο τα φώτα είναι πάνω στο Ιράν, νομίζω είναι δύσκολο αυτό, προσωπική μου εκτίμηση αυτό, αλλά μία ακόμα πολεμική σύγκρουση, ένας ακόμα θανατικός όλεθρος βαδίζει και στο Νότιο Λίβανο. Εν πάση περιπτώσει, να τελειώνουμε τους πολέμους, να τελειώνουμε, γιατί δεν υπάρχει λόγος, όχι φιλοσοφικά, είναι αθώοι άνθρωποι παντού, σε όλα τα σημεία. Οπότε να τελειώνουμε.

Και βέβαια, μια που αναφέραμε του αμερικανικού έτσι, σχεδιασμού συνολικά, χθες η Αμερικανίδα πρέσβης, η Kimberly Guilfoyle, επισκέφθηκε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Και μεταξύ άλλων, με τη ξενάγηση που έγινε, που υπήρξε στο σημείο, υπήρχε και μία προαναγγελία του Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, εντός της τρέχουσας χρονιάς, όπως είπε η κυρία Guilfoyle. Και το είπε διότι ενώ αρχικά υπήρξε ένα ζήτημα το πότε θα γίνει αυτό, με ποιους όρους και πώς και γιατί, η ίδια προανήγγειλε ότι θα γίνει ενδεχομένως μετά την σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, η οποία προγραμματίζεται για τις 7 και 8 Ιουλίου. Οπότε εκεί γύρω προγραμματίζεται και προσδιορίζεται μια πιθανή πρώτη χρονική περίοδος για την άφιξη. Κανείς δεν ξέρει, θα δούμε πώς θα πάει. Θα πάμε σε ένα σύντομο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Και πάμε τώρα στα δύσκολα, πάμε στα σκληρά της επικαιρότητας. Πάμε να συνδεθούμε με το Ηράκλειο και τον Γιώργο τον Λαμπράκη, τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, που βρίσκεσαι, Γιώργο, στην Αμουδάρα, όπου χθες έγινε αυτό το πάρα πολύ θλιβερό συμβάν. Ένας νέος άνθρωπος νεκρός από χέρι ενός χαροκαμένου πατέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να υπάρχει άλοθο για το τι έκανε και τι προκάλεσε. Αλλά θα σας αφήσω καλύτερα να μας περιγράψεις εσύ το ρεπορτάζ αναλυτικά και να δούμε και πού βρισκόμαστε σήμερα.
1: Λοιπόν, πράγματι είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί χθες το απόγευμα είχαμε αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα έναν 21χρονο, που τα πειρά ενός 54χρονου, ο οποίος θεωρούσε το θύμα υπαίτιο για το θάνατο του δικού του παιδιού το 2023. Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκινά από τον Οκτώβριο λοιπόν του 2023, στις 20 Οκτωβρίου, με οδηγό το χθεσινό θύμα και συνεπιβάτη τον τότε 17χρονο γιο του δράστη. Είχαμε ένα τροχείο στην παραλιακή του Ηρακλείου πολύ σοβαρό, χωρίς εμπλοκή άλλου αυτοκινήτου, προφανώς από υπερβολική ταχύτητα, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, είχαν προσκρούσει σε μια κολόνα της ΔΕΗ τότε, τα παιδιά είχαν μεταφερθεί και τα δύο στη μονάδα αντιδραστικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, και ο 17χρονος γιος του χθεσινού δράστη, μετά από 19 μέρες που έδινε μάχη στη ΜΕΘ, δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή.
0: Ναι.
1: Έκτοτε ο πατέρας του θεωρούσε υπεύθυνο το άλλο παιδί που ήταν στο αυτοκίνητο, που κρατούσε και το τιμόνι, και όπως προκύπτει περικλή από το ρεπορτάζ, η χθεσινή δεν ήταν η μοναδική επίθεση, δεν ήταν η μοναδική φορά που ο 54χρονος είχε επιτεθεί στον 21χρονο. Να φέρουμε τις ηλικίες και των δύο μέχρι χθες. Μάλιστα, το πιο σοβαρό περιστατικό, το οποίο καταγγέλθηκε και στην αστυνομία, έγινε στις 26 Δεκεμβρίου του 2024, ένα περίπου χρόνο δηλαδή μετά από το τροχαίο δυστύχημα που κατέληξε, όπου ο νεαρός δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίτι του, ενώ επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση, μιλάμε για την επομένη των Χριστουγέννων του 24,
0: ναι,
1: με ένα καδρόνι που κρατούσε ένας άνδρας, ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Και από τη φασαρία τότε είχαν βγει έξω και ο πατέρας του και η αδελφή του, καταδίωξαν τον δράστη της επίθεσης με το καδρόνι, διαπίστωσαν σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε και η αδελφή ότι ήταν ο πατέρας του παιδιού που έχασε τη ζωή του στο τροχείο, και μάλιστα είχαν καταγγείλει τότε στην αστυνομία ότι ο δράστης είχε βγάλει πιστόλι και πυροβόλησε εναντίον του σε ευθεία βολή. Είχαν κάνει την καταγγελία, είχε ασκηθεί δίωκτη τον πατέρα του παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του στο τροχείο για αυτή την επίθεση με το καδρόνι, αρνήθηκε τα πάντα. Είχε πει τότε από το ρεπορτάζ ότι όταν καταγγέλθηκε το γεγονός, είχε βγει από το σπίτι του όλη εκείνη τη μέρα μόνο για να πάει στο κημητήριο για να ανάψει το καντήλι στον τάφο του παιδιού του. Του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος να μην προσεγγίζει, να μην πλησιάζει τον 19χρονο τότε. Φαίνεται όμως ότι υπήρχαν και άλλες ενοχλήσεις, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά, το θύμα της χθεσινής επίθεσης και η αδελφή του, ήταν επισκεφτεί επανειλημμένος γραφείο γνωστής δικηγόρου του Ηρακλείου, της κυρίας Πανάκη, συγκεκριμένα, και της είχαν εκφράσει τους φόβους και τις ανησυχίες, ζητώντας βοήθεια και συνδρομή, διότι είχαν αντιληφθεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος τους ενοχλούσε.
0: Και όχι απλά ενοχλούσε, ήταν προχωρημένο. Πάρα πολύ επιθετικό.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι ένα χρόνο μετά τη συμπλήρωση, όταν συμπληρώθηκε ένα χρόνο από το θάνατο του παιδιού στο τροχαίο, η οικογένεια, ο πατέρας και η μητέρα είχαν κάνει μια εκδήλωση. Για μνημόσυνο, πέρα από το μνημόσυνο δηλαδή που έγινε κανονικά, είχαν κάνει μια εκδήλωση στην παραλιακή λεωφόρο, στο σημείο που είχε σκοτωθεί το παιδί τους, και ζήτησαν να ληφθούν μέτρα για να μην υπάρχει αυτός ο φόρος αίματος στην άσφαλτο. Είχε γίνει και εκδήλωση στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία των Λονταριών, μπροστά από τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, που ήταν και άλλοι γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους σε τροχέα. Είχαν αφήσει την παραλιακή και μπαλόνια στον αέρα, διότι το σημείο που έφτασε στη ζωή του 17χρονος, το 2019, είχε σκοτωθεί και ο ξάδελφός του. Πάλι σε τροχείο.
0: Είναι τραγικά παιχνίδια της μοίρας.
1: Λοιπόν,
0: τραγική υπόθεση ούτως ή άλλως. Δηλαδή, από πού και να το πιάσεις, δεν είναι μια κλασική. Θα μου πεις κλασική, τίποτα δεν είναι κλασικό. Όταν μιλάμε για αφαίρεση ανθρώπινης ζωής, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν είναι και ένα μοτίβο όπως έχουμε δυστυχώς συνηθίσει στην Κρήτη, τύπου κτηματικές διαφορές, τύπου οικογενειακές διαφορές, τύπου ερωτική αντιζηλία ή οτιδήποτε άλλο, όπως και πρόσφατα είχαμε κάτι αντίστοιχο με το θάνατο της 43χρονης. Ναι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το οποίο...
1: Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ...
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Να σου πω, ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ Περικλή, υπήρχαν σημάδια που έδειχναν ότι αυτό που έγινε χθες θα συνέβαινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όταν μου λες ότι το Δεκέμβρη είχε απειλήσει τη σωματική κυριότητα με καδρόνι και είχε πυροβολήσει πάλι με θεία βολή,
1: του 24, ναι.
0: Σωστά.
1: Ένα μισό πίσω.
0: Και είχε πυροβολήσει με θεία βολή, αυτό είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας.
1: Ναι. Και γι' αυτό και του είχε ασκηθεί δίωξη, είχε αφαιθεί όμως ελεύθερο. Επίσης, χθες συναντήθηκαν τα αυτοκίνητα που αντίθετα έπεσε πάνω ο δράστης με το αυτοκίνητό του, στο αυτοκίνητο του θύματος, γιατί το αμάξι ήταν κατεβασμένο. Ο νεαρός αντιλήφθηκε προφανώς ποιος ήταν αυτός που ήταν απέναντί του, διότι να σου πω ότι τα παιδιά ήταν φίλοι μεταξύ τους.
0: Δηλαδή
1: πήγαιναν σε ένα σχολείο, ήταν ψηλές παρέες.
0: Για να είναι και ο ένας και στο αμάξι του άλλου, ναι. Φαντάζομαι ότι υπήρχε μια καλή σχέση. Τώρα...
1: Προσπάθησε λοιπόν να διαφύγει από το σημείο, κρατούσε ο δράστης ένα περίστροφο, πυροβόλησε 6 φορές, το άδειασε δηλαδή. Οι 4 βολίδες πέτυχαν τον 29χρονο, έπεσε νεκρός στον δρόμο και στη συνέχεια ο δράστης μπήκε στο αυτοκίνητό του και πήγε και παραδόθηκε το αστυνομικό τμήμα Λεβιζίου, το οποίο βρίσκεται στην προέκταση του δρόμου που έγινε το τροχαίο περίπου. Στο τμήμα του αστυνομικού τμήματος του Μαλεβιδίου, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό μέγαρο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες ήταν μαζί την ώρα του εγκλήματος και η γυναίκα του, διότι συνελήφθη το βράδυ.
0: Γι' αυτό γιατί σας ασκήθηκε ομοίως δίωξη έτσι και στην σύζυγο.
1: Τώρα εξετάζουν οι αρχές στο ζήτημα της τυπικής αυτοργίας και της συνέργειας, αν επαληθευτεί ότι ήταν μαζί του. Και θα οδηγηθούν σε λίγο τα δικαστήρια του Ηρακλείου. Προφανώς θα πάρουν υποθεσμία. Θα δούμε τώρα πότε θα οριστεί η απολογία. Να δούμε και από ό,τι μετέφερε και ο Γιώργος Παπαδάκης στο ρεπορτάζ νωρίτερα στο Εθνιός, στο Γιώργο Σκιαδήμα, που μιλήσαμε, γνωστό δικηγόρος του Ηρακλείου θα αναλάβει τους δύο αυτούς ανθρώπους. Μένει να δούμε τι εξέλιξη έχουμε σήμερα, είναι μια δύσκολη μέρα. Να δούμε και τι θα γίνει στα δικαστήρια και αν θα γίνει αυτή η διαδικασία στα δικαστήρια, λέω εγώ. Μπορεί να γνωρίζω κάτι, απλά έχω μια αίσθηση ότι ενδεχομένως να μην γίνει αυτό στα δικαστήρια. Διότι το κλίμα είναι πολύ βαρύ.
0: Είναι βέβαια, βέβαια.
1: Και χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με το που έγινε γνωστό το περιστατικό και μεταφέρθηκε σε ολόκληρο 29χρονο, υπήρχαν πολύ δραματικές στιγμές. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε περισσότερα, καταλαβαίνει ο καθένας. Και στον τόπο του εγκλήματος που βρέθηκε η μητέρα του θύματος, την οποία την πήραν μετά κάποιοι συγγενείς, γιατί το ασθενοφόρο με τη σώδο του 29χρονου έπαιγε αρκετή ώρα αργότερα, περίπου μία ώρα αργότερα. Με μια κοινωνία η οποία είναι αποσβολωμένη, διότι περιχλεί τα περιστατικά είναι απανωτά. Οποιαδήποτε κλίμακα, βαρύτητα ή οτιδήποτε να έχει ένα περιστατικό, βγαίνει όπλο και έχουμε δραματικά αποτελέσματα στις περισσότερες περιπτώσεις. Και χθες το βράδυ είχαμε ακόμα ένα περιστατικό στην περιοχή της Μεθαράς, όπου και πάλι βγήκαν όπλα, διότι πήγαν να λύσουν κάποιες διαφορές για μια ζημιά που είχαν κάνει κάτι ζώα σε ένα χωράφι και βγήκαν πιστόλια. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Προχθές είχαμε το περιστατικό στο νυχτερινό μαγαζί,
0: ομοίως,
1: όπου κάποιοι νεαροί που δεν τους άφησαν να μπουν μέσα, επέστρεψαν με ψεύτικα πιστόλια και μαχαίρι. Χτύπησαν τον άνθρωπο που ήταν υπεύθυνο στην είσοδο, έγινε η καταδίωξη και όλα αυτά που είδαμε και που καταγράφουμε στο ρεπορτάζ. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την άγρια δολοφονία της 43χρονης από τον πρώην σύντροφό της. Έχουμε ξυλοδαρμούς, έχουμε επεισόδια απανωτά. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά στην ημερήσια διάταξη και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε.
0: Όχι, καμία. Τι να πει, τι υπερβολή.
1: Με πρωταγωνιστές, ανθρώπους όλων των ηλικιών. Νεαρούς που υποτίθεται λέμε τώρα βράζει το αίμα τους, μεγάλους, πρώην συντρόφους, ανθρώπους που είναι σε αυτό το...
0: Δεν είναι, είναι παντού πλέον ήταν, και είναι και αυτό
1: είναι,
0: το...
1: Παντού και με όλες τις συνθήκες.
0: Αυτό το κακή
1: έκτυπο,
0: αυτό ακριβώς, με τα όπλα, με την ψευτοπαλικαριά, το οτιδήποτε και να γίνει και να διαπληκτιστείς έστω λεκτικά για κάποιο λόγο με κάποιον. Μια ένταση. Θα πρέπει να,
1: ναι
0: και καλά να καταλήξουμε σε ματηρό περιστατικό, στην καλύτερη.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που οι δράστες είχαν όχι μόνο απασχολήσει τις αρχές.
0: Ναι, ναι. Όπως το λες είναι.
1: Το ήξερε και η αστυνομία, τους είχε συλλάβει, είχαν ασκηθεί διώξεις. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν έξω.
0: Και πρόσεξε, δεν είμαστε σε μια περίοδο τύπου 2018-19. Τι θέλω να πω. Διανύουμε μια περίοδο από τον Νοέμβρη και μετά, γιατί η αρχή των μπάντων σε εισαγωγικά για το πώς έχουν απανωτά προκύψει τα περιστατικά είναι τα Βορίζια. Και τα Βορίζια δεν είναι το μόνο το περιστατικό, μόνο το δίνεκρο. Εννοώ ότι από τα Βορίζια και μετά έχουμε μια αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Έχουμε επιβολές ισχυρότατων προστίμων και ποινών αυξημένων για τις περιπτώσεις της οπλοκατοχής, της παράνομης οπλοχρησίας. Έτσι.
1: Ενδοοικογενειακή βία.
0: Ομοίως την ενδοοικογενειακή βία έχουν αυστηρωθεί από το ίδιο πλαίσιο. Και ομοίως έχουμε και μία, υποτίθεται, και με τις απανωτές αφήξεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην Κρήτη, υποτίθεται ότι έχουμε μία μέρημνα με παραπάνω αστυνόμευση. Οπότε όλο αυτό πραγματικά πρέπει να προβληματίσει παραπάνω, διότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο μέτρο ή τέλος πάντων βασικότερο όλων των μέτρων η καταστολή, κατόπιν εορτής δηλαδή τι γίνεται. Διότι εδώ πέρα μιλάμε για πολύ βαθιά προβλήματα της κοινωνίας, μιλάμε για νοοτροπίες που έχουν παγιωθεί και είναι πολύ κακές στην προέκτασή τους και μιλάμε για ένα αδιάκοπο μοτίβο βίας παντού και στα πάντα.
1: Παντού και με όλες τις συνθήκες, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, Περικλή. Δηλαδή με το παραμικρό λιμένο ζωνάρι για καυγά που δεν είναι μια χειροδικία, ένα πρόξιμο, μια λεκτική,
0: μια ένταση απλή, ναι.
1: Και μετά θα τα βρούμε. Μιλάμε για πιστόλια, μιλάμε για μαχαίρια, μιλάμε για μαγκούρες, μιλάμε για άγριους ξυλοδαρμούς, μιλάμε για ανθρώπους τώρα που γίνεται ένα περιστατικό, φεύγουν, πηγαίνουν στο χωριό τους, παίρνουν ψεύτικα πιστόλια, μαχαίρια, ξανά επιτίθονται.
0: Χρησιμοποιούν τα οχήματα για να εμβολήσουν, χρησιμοποιούν τα οχήματα για να πατήσουν κάποιον, δολοφονούν κάποιους.
1: Μιλάμε για πράγματα τα οποία έχουν ξεφύγει.
0: Εντελώς.
1: Μια κοινωνία η οποία είναι διαρκώς σχολούμενη με τέτοιου είδους περιστατικά, από τα σχολεία μέχρι τις τοπικές κοινωνίες, τα καφενεία, τις καφετέρειες, τα μπαρ, το δρόμο εκεί που περιγράφει. Εχθές έγινε το έγκλημα σε ένα κεντρικό δρόμο, στον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας, δίπλα από ξενοδοχεία, με τουρίστες. Τους είδαμε τους ανθρώπους που ήταν περίπου μισή ώρα μετά το έγκλημα. Ήταν οι άνθρωποι εκεί, κοίταζαν, χάζευαν, δεν ήξεραν τι να κάνουν. Δίπλα σε αυτοκίνητα, ένας πολυσύχναστος δρόμος, να εμβολήσει αυτοκίνητα, να βγάλει πιστόλι, να πυροβολήσει, να γυρίσει, να φύγει. Δηλαδή ένα πράγμα, μια χαοτική κατάσταση. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, με οποιαδήποτε συνθήκη, θα βγει πιστόλι, θα βγει μακέρι. Και όποιον πάρει ο χάρος χειρολεκτικά, διότι χθες θα μπορούσαμε να είχαμε και χειρότερα. Όταν πυροβολήσει ένα προσήμα στο μέρος με ένα περίστροφο 6 φορές, θα μπορούσε να είχαν γίνει και χειρότερα. Το παιδί έπεσε νεκρό στην είσοδο ενός χειροδοκίου. Την είσοδο. Προσπάθησε να μπει μέσα στον περιβόλο
0: για να σωθεί. Για να σωθεί, ναι.
1: Για να σωθεί και τον πέτυχε ακριβώς στην είσοδο. Θα μπορούσαν να μπαίνουν, να βγαίνουν τουρίστες που έμεναν εκεί, οι διερχόμενοι. Μιλάμε, η κίνηση είναι αδιάκοπη. Είναι μια συνεχή ροή οχημάτων όλη την
0: κοινωνία. Είναι το πιο βασικό αυτό που είπες. Είναι μια κοινωνία ολόκληρη, η οποία αποσβολωμένη, μουδιασμένη, παγωμένη πραγματικά και χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει πως αδιάκοπα και απανωτά έρχονται το ένα περιστατικό μετά το άλλο και προσπαθεί να δει πού είναι. Είναι σε τι, σε far west καταστάσεις, είναι στην Άγρια Δύση, είναι σε, στα ΟΡΗ, με την κακή έννοια, γιατί δεν προτιμάμε την Ήπεθρο, ίσα-ίσα. Από εκεί προκύπτουν πολλά από τις αξίες και τα ιδανικά που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας όλοι. Αλλά μιλάμε για καταστάσεις που είναι, παραπέμπουν σε άλλες εποχές, πιο σκοτεινές, πιο επικίνδυνες. Ή είμαστε στο 2026.
1: Δεν ξέρω πώς προκύπτουν περί κλίγε τα στοιχεία περί εγκληματικότητας κτλ. Αυτή η ραγδαία αύξηση των περιστατικών και με οποιαδήποτε αφορμή, με οποιαδήποτε κλίμακα, μέτρηση, ό,τι θέλεις πες, να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ή ότι κάποιος αποφασίζει να πάρει τον νόμο που αυτός θεωρεί στα χέρια του, να δώσει αυτός τη λύση που θεωρεί, δηλαδή θα πω κάτι τώρα, που ακούγεται τώρα εδώ από τις τελευταίες ώρες, κουράστηκε να περιμένει τη δικαιοσύνη. Μα πώς κουράζεται, δηλαδή, όπου και να το δεις τώρα αυτή τη, ας το πούμε, δικαιολογία, κουράστηκε να περιμένει τη δικαιοσύνη. Τι σημαίνει, ότι πρέπει να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας. Πρέπει εμείς να επιβάλλουμε. Όχι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε κάποια εγκληματική δραστηριότητα. Στο παρελθόν. Ήταν ένα τροπιό δυστύχημα.
0: Ναι,
1: μπορούσε
0: ναι.
1: Και το άλλο παιδί να είχε χάσει τη ζωή του, γιατί αυτό νοσηλεύτηκε στην εντατική.
0: Το θυμόμαστε όλοι. Δεν
1: κάποιο έγκλημα, κάποια.
0: Θυμόμαστε.
1: Ήταν ένα περιστατικό το περικλή του Βλάτωρα στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ένα σημείο το οποίο έχει δύο εκκλησάκια. Σε ένα σημείο μέσα στο Ηράκλειο.
0: Ναι,
1: του δύο εκκλησάκια που είναι για δύο νεκρά παιδιά νεαρά. Στο ίδιο σημείο, δίπλα-δίπλα. Να γίνονται εκδηλώσεις για τα τροχαία κτλ. Και τώρα στην ευθεία αυτού του δρόμου, με πολύ μικρή απόσταση, έχει έγκλημα.
0: Ναι. Ακόμα και αυτό κάτι δείχνει. Ακόμα και αυτό κάπως κάτι δείχνει πώς διαχειριζόμαστε ακόμα και την απώλεια, το πένθος, συλλογικά και ατομικά. Πώς βοηθιόμαστε, πρέπει δηλαδή να ξεπεράσουμε. Δεν λύνουμε τα προβλήματά μας. Και τις δυσκολίες της ζωής, με όσα δύσκολα να φαίνεται, δεν το συζητάμε. Κανείς δεν μπορεί να βρεθεί στη θέση αυτού του δράστη πλέον και της γυναίκας του που έχασε το παιδί του τόσο νεαρή ηλικία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται να παίρνει ο καθένας το όπλο, το κουμπούρι, το μαχαίρι, τη μαγκούρα ή το λωστό και όποιο πάρει ο χάρος. Έχεις χάσει εσύ ένα παιδί, γιατί πρέπει να χάσει και άλλη οικογένεια το παιδί?
1: Είναι δύο οικογένειες διαλυμένες αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί?
1: Και ειδικά όσο βγαίνουν πληροφορίες, χθες όσο βγαίνουν πληροφορίες, υπήρχαν καταγγελίες, υπήρχαν περιστατικά που θα μπορούσε να κινητοποιήσει ένα μηχανισμό και να μην φτάσουμε στο χθεσινό.
0: Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Και
1: νομίζω ότι βάζει το θέμα σε μια άλλη βάση.
0: Και καλώς
1: σωστά πρέπει να μπει. Το βάζει και το καλώς. Θέμα σε μια άλλη βάση.
0: Ναι. Και καλώς πρέπει να μπει βασικά το θέμα.
1: Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Πρέπει να μπει το θέμα σε βάση συνολικά. Και από το θέμα της καταστολής, της αστυνόμευσης, της αστυνομίας γενικά και της λειτουργίας της στην κοινωνία.
1: Όταν ένας άνθρωπος είναι παραβατικός,
0: ναι,
1: ενδεχομένως περικλείμου να μην του δίνεται η ευκαιρία να κυκλοφορεί, γιατί βλέπουμε, ας πούμε, η επιβολή περιοριστικού όρου να μην πλησιάζει.
0: Ποιος το ελέγχει?
1: Ναι.
0: Ποιος δηλαδή, το ελέγχει?
1: Okay.
0: Ποιος το ελέγχει?
1: Περιοριστικός όρος. Και...
0: ακόμα και ασφαλιστικά μέτρα να έκανε το δυστυχώ.
1: Δεν έχει νόημα. Μα δεν έχει νόημα.
0: Δεν έχει κανένα πραγματικά. Έχει πραγματικά, πραγματικά. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι και εμείς τώρα το τελευταίο δεκάλεπτο κάνουμε την ίδια συζήτηση ξανά και ξανά, διότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε και τώρα και το πώς γίνεται τόσο εύκολα κάτι τέτοιο. Και νομίζω όλοι, και οι ακροατές και οι πολίτες της Κρήτης και της Ελλάδος που το βλέπουν βέβαια παντού να παίζει αυτό το θέμα, πρώτη είδηση φυσικά, αδυνατούν να κατανοήσουν πώς γίνεται αυτό να γίνεται. Δηλαδή έχεις όλη την προηγούμενη περίοδο έχεις όλες τις πληροφορίες και τα δείγματα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαχειριστεί το πένθος του. Έχεις επιθέσεις, αυτό θα το έλεγα τώρα.
1: Δεν το γνωρίζει η αστυνομία.
0: Έχεις επιθέσεις σε βάρος.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Κάπως πρέπει.
1: Πήγαν σε δικηγόρο.
0: Ακριβώς.
1: Πήγαν στην αστυνομία, είχαν ασκηθεί διώξη. Δεν είναι να πεις ότι

0: όντως να ληφθούν πρωτοβουλίες και σε θεσμικό επίπεδο, αλλά και εντός της κοινωνίας με κάποιο τρόπο να κινητοποιηθούν όλοι οι φορείς, κάπως, να δούμε τι πάει στραβά. Να οργανώσουμε λίγο την αντίστασή μας, τη συλλογική, σαν κοινωνία, σαν κοινότητες, απέναντι σε αυτό. Δεν γίνεται η βία να είναι η λύση σε όλα. Και ειδικά με τέτοια τραγική κατάληξη. Διότι είναι τραγική για
1: ακραίες,
0: όλα τα μέτρα.
1: Ακραίες καταστάσεις.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για όσα κατέθεσες και εσύ από την εμπειρία σου και από τα όσα έχεις ζήσει. Μακάρι να μην μιλάμε άλλο για τέτοια και μακάρι να μιλήσουμε πλέον για θετικά, σε εισαγωγικά. Για όσα
1: γίνεται
0: θετικά.
1: Το θάνατο του 43χρονου στον Ασπρόπεδο.
0: Ακριβώς. Τις ίδιες συζητήσεις κάναμε. Αλήθεια είναι αυτή. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Είναι αποτρόπαιο και είναι και. Δεν μπορείς να εκφραστείς. Είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Δεν καταλαβαίνουμε πού έρχεται το ένα μετά το άλλο. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Γιώργος Λαμπράκης από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, εκεί στο σημείο που έγινε το στιγερό έγκλημα χθες. Και ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ είναι στα δικαστήρια όπου γίνεται αυτή την ώρα η αναμονή για να δουν πότε θα πάνε ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Πολύ δύσκολη μέρα. Τι να λέμε τώρα.

Λοιπόν, και παράλληλα με τα υπόλοιπα, είχαμε χθες το βράδυ και μια μηχανική βλάβη στο πλοίο της γραμμής για Πειραιά, από τη Σούδα για τον Πειραιά. Καθώς το πλοίο Έλυρος της Neck Lines, του ομίλου της Attica Group, παρουσίασε μηχανική βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή λόγω αδυναμίας αύξησης τροφών, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Το πλοίο έπλεε προς Πειραιά, προς Μήλο πρώτα και μετά προς Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα και έτσι συνέχισε. Με 451 επιβάτες, 61 επιβατικά γιοταχή, 109 φορτηγά, 3 λεωφορεία και κάποια δίκυκλα. Χωρίς ωστόσο να υπάρξει ζήτημα συνδρομής περαιτέρω, θα εξεταστεί το γιατί υπήρξε βλάβη στη μηχανή. Ευτυχώς δεν ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος πλην της καθυστέρησης.

Και βέβαια το θέμα επίσης των ημερών είναι και η ταλαιπωρία που υπάρχει στον βόρειο οδικό άξονα, στο τμήμα της Εθνικής Οδού από τα Χανιά προς το Ρέθυμνο, εκεί όπου μεταξύ της θέσης Πλατάνη και Μεγάλα Χωράφια υπάρχει φωτεινό σηματοδότης και σήμερα, ο οποίος βέβαια δημιουργεί χάος, δημιουργεί πρόβλημα κυκλοφοριακό με ουρές χιλιόμετρων. Είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται εκεί για την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα που έχουν προκαλέσει όλο αυτό το κομφούζιο, και δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό και η οριοθέτηση στα ρεύματα και στα Χανιά με τα δύο εργοτάξια που υπάρχουν στο Βαβακόπουλο και στις Μουρνιές, αλλά και προς τα πέρα, προς το Ρέθυμνο, προς το Ηράκλειο. Τι θα σημάνει αυτό όλο και το καλοκαίρι? Οι εργασίες που γίνονται για το ΒΟΑΚ παράλληλα με την αυξημένη τουριστική κίνηση προφανώς θα δημιουργήσουν ζήτημα μεγάλο, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, και εντάξει, πες οι επισκέπτες είναι επισκέπτες, θα έρθουν και τις διακοπές τους. Ωστόσο, προβληματίζει γενικώς και για την λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας, της τοπικής. Τι θα σημαίνει αυτό σε καθυστερήσεις πτήσεων ενδεχομένως? Υπάρχει μια ανησυχία μεγάλη, πολύ μεγάλη, για το σχέδιο που είναι σε εξέλιξη. Στην τελική κιόλας, αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Διότι τώρα πήραμε μια μικρή γεύση και σε μια περίοδο η οποία δεν είναι και στο πικ της τουριστικής σεζόν. Απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Όμως δείχνουν ήδη κάποια δείγματα. Και αυτό είναι το πολύ σοβαρό και πολύ κέριο. Παράλληλα, έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες παρατείνονται μέχρι και αύριο στο τμήμα της οδού Κισάμου στα Χανιά, εκεί όπου γίνονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης από την Κυριακή και υποτίθεται ότι θα έλεγαν χθες. Ωστόσο, με ανακοίνωση που έβγαλε η ελληνική αστυνομία, τα μέτρα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παρατείνονται μέχρι και την Πέμπτη το απόγευμα. Προσδοκούμε να έχει τελειώσει το έργο, έτσι ώστε να μην έχουμε επιπλέον ζητήματα. Ενώ ένα ακόμα προαναγγελθέν είναι ότι στην περιοχή της Χαλέπα στα Χανιά θα έχουμε εργασίες υπογειοποίησης από τον ΔΔΕ, οι οποίες και αυτές για το επόμενο τρίμηνο προγραμματίζονται να έχουν ολοκληρωθεί στο όλο εύρος, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ευρύτερης περιοχής της Χαλέπας, θα δημιουργήσουν μια ταλαιπωρία, θα προκαλέσουν μια ταλαιπωρία για την κυκλοφοριακή ροή στο σημείο.

0: Και το ερχόμενο τριήμερο έχουμε στα Χανιά την μεγάλη διοργάνωση, νομίζω για τέταρτη χρονιά γίνεται, με το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού και Εμπειριών στην περιοχή της Κρήτης. Συνολικά δεν αφορά μόνο τα Χανιά, προφανώς κάτι τέτοιο. Είναι η τέταρτη χρονιά όπου θα υπάρχει αυτή η μεγάλη διοργάνωση το τετραήμερο 8 με 10 Μαΐου στην πλατεία Κατεχάκη, στο Ενετικό Λιμάνι, με περίπτερα που θα έχουν στηθεί εκεί, αλλά και διαφορετικές δράσεις φέτος. Στόχος από τον Δήμο Χανίων που διοργανώνει την εκδήλωση αυτή, το τετραήμερο, είναι η ανάδειξη της δυναμικής των ενεργειών που γίνονται από φορείς και ιδιώτες στην Κρήτη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι να έχουν πληθώρα εμπειριών και εναλλακτικών δράσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Φέτος θα συμμετέχουν περισσότεροι από 60 επαγγελματίες, φορείς και συλλογικότητες της Κρήτης, ενώ θα υπάρχει και ειδική θεματική ενότητα αφιερωμένη στην κρητική γαστρονομία. Στη ζώνη της κρητικής γαστρονομίας το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γευτεί δωρεάν κρητικές γεύσεις από τη μινωική εποχή έως σήμερα. Θα γίνει και ένας διαγωνισμός για τον ίνο, το τοπικό, το σπιτικό ίνο που παρασκευάζεται από παραγωγούς που φτιάχνουν ιδιωτικά για τους ίδιους κυρίως το κρασί στο σπίτι. Θα υπάρχει δειγματοληψία και θα υπάρχει και έτσι η ομάδα των σομελιέ που θα κρίνει τα κρασιά αυτά τα τοπικά και θα τα έτσι εισαγάγει στο σύνολο των εμπειριών που θα έχει το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε κάποιους από τους εμπλεκόμενους, νομίζω την Παρασκευή θα γίνει αυτό, έτσι ώστε να μας πούν και τις λεπτομέρειες για φέτος, ενώ εσείς να γνωρίζετε ότι κάθε απόγευμα θα υπάρχει αναλυτικό εκεί μεγάλο πρόγραμμα με event γαστρονομίας, με ζώνη δοκιμής των κριτικών δεσμάτων, ενώ την Παρασκευή θα έχει ως θελετή έναρξης ο Μάνος Πυροβολάκης στην τιμητική του εκεί μαζί με την Αταλία Ρασούλη στις 8 το βράδυ στην πλατεία Κατεχάκη για να εκκινήσουν αυτό το φεστιβάλ το φετινό την τέταρτη χρονιά του. Και εμείς κάπως έτσι, κάπου εδώ σιγά σιγά θα φτάσουμε στο τέλος και για σήμερα, για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων σε επαγκρίτια μετάδοση ο Περικλής Κουκλάκης και η εκπομπή RGNE. Αύριο πάλι με καλό, είτε εγώ, είτε η Ευτυχία Πενταράκη, είτε και οι δύο μαζί. Θα δούμε τώρα αναλόγως πως θα... Τη μέρα θα ξημερώσει. Δυστυχώς έτσι είναι. Αυτή είναι η σωστή φράση. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Γεια και χαρά σας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ των Ιρανικών λιμανιών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε χθες ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες εντολές αναγκαστικής εκένωσης σήμερα από το Ισραήλ προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο για να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο από τις κατοικίες και τις περιοχές τους. Η οδηγία συμπεριλαμβάνει και περιοχές βόρεια του ποταμού Λιτάνη, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα $108 το βαρέλι. Στόχος να ανοίξει το στενό του Ορμούζ είναι παιχνίδι αντοχής για γερά νεύρα, τόνισε ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούζ μετά τη λήξη του πολέμου, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κανείς δεν ξέρει αν τέτοιου είδους ανακοινώσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ έχουν χρηματιστηριακούς σκοπούς ή ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ο ευρωβουλευτής του Πασόκ Γιάννης Μανιάτης. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις που αποδίδονται στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Ιρανό ομολογό του, η Κίνα παρουσιάζεται ως αξιόπιστο στρατηγικός εταίρος του Ιράν. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων θεωρείται ύψιστης σημασίας για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπουντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγεί σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου η Ιορδανία στο Αμάν. Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικών ανακατατάξεων, στέλνει διπλωματικό μήνυμα ισχύως και σταθερότητας. Είναι ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή κατά τη διάρκεια του πολέμου και η πέμπτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού από το 2019, επιβεβαιώνοντας την καλή σχέση που έχουμε μεταξύ μας, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνει ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος εταίρος, διατηρεί συνεπή στάση και έχει σημαντικό λόγο. Περιπολικό παρέσυρε χθες βράδυ 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα ενώ προσπαθούσε να διασχίσει διάβαση. Το παιδί χειρουργήθηκε στο πόδι. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση της 12χρονης, όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, ενώ πρόσθεσε ότι ο οδηγός έχει συλληφθεί. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 20χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιου του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 36 τραυματίστηκαν από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα από 10 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 3 έως 10 Μαΐου. Συνεφίλ101.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Φίλες και φίλοι του σπόρου, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού μας και σας καλωσορίζουμε στην παγκρίτια αθλητική εκπομπή της ΣΕΡΤ που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στο Λασίδου 102,4 και στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι η εκπομπή «Ώρα για σπορ» που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κριτικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελούν να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Καραλαμπάης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Εδώ ζει ο αθλητισμός, εδώ αναπνέει και εσείς είστε κομμάτι αυτής της διαδρομής. Μαζί πάμε να δούμε λοιπόν τι φέρνει η σημερινή ημέρα με δύναμη, ενέργεια και πολλή αγάπη για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε φιλοξενούμενο τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τι γίνεται με το γήπεδο του Όφη, καθότι το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά την κατάξη του κυπέλου έχει ανοίξει πλέον το κεφάλαιο αυτό για την κριτική ομάδα. Ενώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλου και Final Four της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, τον κύριο Φανουράκη, καθότι σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς, ο τελικός την Κυριακή στις Αρχάνες. Έχουμε και τον δεύτερο τελικό στο πρωτάθλημα ανδρών της ΕΚΑΣ. Κοριότητος προηγείται 2-1 στις νίκες του ΟΑΧ. Σήμερα στις 7 στο κλειστό γυμναστήριο των Χανίων ο ΟΑΧ υποδέχει τον Ηρόδοτο με σκοπό είτε να ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι είτε να πανηγυρίσουν τον τίτλο οι φιλοξενούμενοι. Πάμε όμως φίλες και φίλοι να ξετυλίξουμε το κουβάρι της σημερινής εκπομπής, να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα που δεν αφορά μόνο τα κριτικά δρόμενα. Στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός κούπησε τη Μονακό, την κέρδισε εύκολα στον Πριγκιπάτο χθες με 105-82 και με νίκες 3-0 έκλεισε θέση στο Final Four που θα γίνει στην Αθήνα 22 και 24 αυτού του μήνα, 22 και 24 Μαΐου. Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, εκμεταλλεύτηκε τις ελλείψεις της Μονακό και πήρε τη νίκη με 105-82, έχοντας τον ΟΑΚΑΠ με 14 πόντους, τον Βεζένκοφ με 10, τον Πίτερς με 18, τον Μακίσικ με 10 και τον Φουρνιέ με 22 πόντους. Ενώ για την ομάδα της Μονακό, ο Μπλόσον Γκέιμ είχε 19 πόντους, ο Στραζέλ 21, ο Τζέιμς 16, ο Χέις 11 και ο Κόμπο 8 πόντους. Σήμερα ο Παναθηναϊκός στις 9:15 στο Τσέντερ στο ΑΚΑ, εκεί που θα γίνει το Final Four, υποδέχεται την Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός είναι 2-0 στις νίκες, χρειάζεται και αυτός ακόμα μία νίκη για να κλείσει θέση στο Final Four που επαναλαμβάνουμε θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου και την Κυριακή 24 Μαΐου στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ. 9:15 λοιπόν ο Παναθηναϊκός Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός ο οποίος έρχεται με 2 εκτός έδρας νίκες επί της Βαλένθια, αλλά η ισπανική ομάδα, όπως έχει δείξει την φετινή αγωνιστική περίοδο, δεν φοβάται είτε παίζει εντός είτε εκτός έδρας. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, η Χάπουελ κέρδισε τη Ρεάλ με 76-69 και μείωσε τις νίκες σε 2-1 μπροστά η Ρεάλ. Ενώ σήμερα στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαξε. Οι Τούρκοι προηγούνται με 2-0 στις νίκες. Πάμε και στο Champions League, φίλες και φίλοι. Η Arsenal μετά από 20 χρόνια προκρίθηκε στο τελικό του Champions League, καθώς χθες κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτη 1-0 με ένα γκολ που σημείωσε ο Σακά στο 44ο λεπτό. Υπενθυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι οι δύο ομάδες την περασμένη εβδομάδα είχαν αναδειχθεί ισόπαλες 1-1. Σήμερα στις 10 θα παίξουν Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain σε ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό και ανοιχτό, καθώς το πρώτο μάτς η Paris Saint-Germain μετά από ένα καταπληκτικό παιχνίδι είχε και κερδίσει την Bayern Μονάχου με 5-4. Να υπενθυμίσουμε ότι ο τελικός του Champions League θα γίνει στις 30 Μαΐου στο Puskas Arena στην Βουδαπέστη. Αύριο, φίλες και φίλοι, έχουμε τα ημιτελικά στο Europa League. Στις 10 θα παίξουν Aston Villa Nottingham Forest. Στην Nottingham Forest έχει κερδίσει 1-0 και Freiburg Braga. Η Braga έχει κερδίσει 2-1 την Freiburg. Έχουμε και τα ημιτελικά στο Conference League. Αύριο στις 10 θα παίξουν Crystal Palace Shakhtar Donetsk. Η Crystal Palace έχει κερδίσει 3-1 εκτός έδρας στην Shakhtar Donetsk. Ενώ στις 10 το βράδυ θα παίξουν Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Οι Ισπανοί που είχαν αποκλείσει την Άκη είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 1-0.

0: Αφήνουμε, την επικαιρότητα και όσον αφορά βεβαίως τα εκτός Κρήτης αθλητικά δρόμενα, πάμε στα εντός. Να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Όφη. Είπαμε ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τι γίνεται με το υποψήφιο οικόπεδο που εικάζεται ότι μπορεί να χτίσει γήπεδο Όφη. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πώς ακριβώς έχουν τα θέματα αυτά. Στο αγωνιστικό κομμάτι, Όφη προετοιμάζει για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη εκτός έδρας. Στόχος της κριτικής ομάδας να τερματίσει όσο γίνεται ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα. Ήταν ξεκάθαρος ο Χρήστος Κόντης σε αυτό το κομμάτι και μετά την ήττα από τον Άρη την περασμένη Κυριακή με 2-0 στο Παγκρίτιο στάδιο. Θέλει Όφη το θετικό αποτέλεσμα για να αναρριχθεί όσο γίνεται ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα. Βεβαίως τώρα, όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, η πέμπτη θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τον πρώτο λόγο έχει ο Λεβαδιακός που έχει 25 βαθμούς, 22 Άρης, 20 έχει Όφη. Παρά τα αυτά, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Μιχάλη Μπούση στο Sport24, ο οποίος μίλησε για όλους και για όλα. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα γίνουν τρέλες τα μεταγραφικά και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μπορεί Όφη να χρειάζεται να δώσει μέχρι το Δεκέμβριο 25-27 παιχνίδια, αλλά δεν πρέπει να γίνουν τρέλες, δεν πρέπει η φετινή χρονιά, η χρονιά μάλλον που έρχεται, να χαντακώσει την επόμενη. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν μεταγραφές σωστές, να αυξηθεί ποιότητα και η ποσότητα του ρόστερ, όπως είπε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο κομμάτι αυτό, αλλά όχι με τρέλες. Ήδη ακούγονται κάποια υπέρογκα ποσά, τα οποία Όφη βεβαίως δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Άλλωστε και οι παίκτες του Όφη, οι υποψήφοι μεταγραφικοί στόχοι και αυτοί που πιθανόν θα μείνουν από όσους ποδοσφαιριστές τελειώνουν τα συμβόλαιά τους, να αυξήσουν, να αποκτήσουν υπεραξία με τη συμμετοχή τους στην Ευρώπη. Είπαμε 8 μίνιμουμ παιχνίδια θα δώσει η Όφη φέτος στην Ευρώπη και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Μπούσης και σωστά τα είπε στην ερώτηση που έγινε αναφορά για τον Φούντα, τον Σαλσέδο και τον Νους, είπε ότι καλό θα είναι για αυτούς να μείνουν στην ομάδα για να αυξήσουν την χρηματιστηριακή τους αξία παίζοντας με τον Όφη στην Ευρώπη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι και αυτοί θα ωφεληθούν και Όφη, ενώ σε αναφορά τον Αθανασίου άφησε να εννοηθεί ότι θα μείνει στην ομάδα παρότι είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό. Και επαναλαμβάνουμε από αυτή την χρήσιμη συνέντευξη του Μιχάλη Μπούση στο Sport24. Έδειξε ότι Όφη σωστά βαδίζει μέχρι στιγμής. Γενικά αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι ότι δεν θα γίνουν τρέλες στα μεταγραφικά και έχει απόλυτο δίκαιο και ότι Όφη θα συνεχίσει να επενδύει στο ελληνικό στοιχείο που μέχρι τώρα τον έχει βγάλει ασπροπρόσωπο. Μάλιστα, να πούμε ότι ο Μιχάλης Μπούσης είπε ότι ο μοναδικός που δεν τον πήρε να τον συγχαρεί είναι ο Γιάννης Αλαβούστος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όμως αναφέρθηκε με θερμά λόγια για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη στην ίδια συνέντευξη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν από τους πρώτους που με πήραν τηλέφωνο για να μου δώσουν συγχαρητήρια και αυτό δεν το περίμενα. Τον σέβομαι πολύ, τον είχα γνωρίσει πριν από χρόνια σε μια εκδήλωση και ήταν ο πρώτος που του είχα πει ότι θα πάρω τον Όφη και είδα πως έλαψαν τα μάτια του, τόνισε ο Μιχάλης Μπού στην αναφορά του για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, για τον οποίο μάλιστα απεκάλυψε ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με κάλεσε στο γραφείο του και μιλούσαμε 5 ώρες, μου έλεγε ιστορίες. Του είπα μάλιστα να πάρει και εσύ πάλι τον Παναθηναϊκό, αλλά είπε πως αυτές οι εποχές περάσανε. Είναι ένας άνθρωπος που αξίζει το σεβασμό για όσα έχει προσφέρει, ένας καλός άνθρωπος, τόνισε ο Μιχάλης Μπούσης για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη. Αυτά όσον αφορά το ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, για το θέμα του γηπέδου. Πάμε όμως στο θέμα της εβδομάδος, που πέρα από το γήπεδο είναι το Final Four του κυπέλου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Ήδη σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς, καθώς θα παίξουν στις 5 η ώρα στο Θόδωρος Βαρδινογέννης Εργοτέλης Χερσόνησος με διαιτητή τον Ζαφύρη και την ίδια ώρα στο γήπεδο των Αρχανών Ρούβας Αλμυρός με διαιτητή τον Μανδαλενάκη. Μάλιστα, για το λόγο αυτό και η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου έχει βγάλει οδηγίες για τους φιλάθλους όσον αφορά το μάτς που θα γίνει στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Να πούμε ότι έψη λέει ότι στις θύρες 2, 3 και 7 θα πάνε οι φύλαθλοι του Εργοτέλη, στη θύρα 8 οι φύλαθλοι της Χερσονήσου και οι επίσημοι προσκεκλημένοι και στη θύρα 6 θα είναι οι ανεξάρτητοι φύλαθλοι. Ενώ όσον αφορά τον άλλο ημιτελικό που θα γίνει στο Μαρκομιχελάκιο γήπεδο ανάμεσα στο Ρούβα και τον Αλμυρό, στο γήπεδο των Αρχανών, να πούμε ότι στην κεντρική θύρα και αριστερά που και στο βοηθητικό στη θύρα 2 θα είναι οι φύλαθλοι του Αλμυρού και στη θύρα 1 θα είναι οι φύλαθλοι του Ρούβα. Όμως εμείς για περισσότερα έχουμε ήδη συνδεθεί τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπέλλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και Final Four, τον Γιώργο Φανουράκη, ο οποίος έχει το γενικό πρόσταγμα των εκδηλώσεων. Κύριε Φανουράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιαλιτάκη, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εβδομάδα κυπέλου στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Σήμερα η ημιτελική, την Κυριακή ο τελικός. Για πείτε μας μερικά πράγματα όσον αφορά κυρίως το τελετουργικό και τι περιμένουμε να δούμε από τους σημερινούς ημιτελικούς και τον τελικό της Κυριακής.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε ένα αγώνα κυπέλου, έστω και ημιτελικού, στο ιστορικό γήπεδο του Όφη, το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Η αγάπη του κόσμου και η ανάγκη για ειστήρια από τον κόσμο του Ηρακλείου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα δείτε και το βράδυ ότι θα έρθει πολλοί κόσμος στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης.
0: Παίζουν ο πρωταθλητής με το δεύτερο. Έχει αγωνιστικό ενδιαφέρον αυτό. Για πολλούς λένε ότι είναι και ένας πρόωρος τελικός αυτός ίσως.
1: Ναι, η κληροτίδα όμως αποφάσισε άλλα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, και ο δεύτερος αγώνας γίνεται στις Αρχάνες, εκεί που θα γίνει και ο τελικός μεταξύ του Αλμυρού και του Ρούβα. Και την Παρασκευή γίνεται το επίσημο γεύμα δείπνο προς τους, όλους τους, όλες τις ομάδες και από το Δήμο Αχαρνών Αστερουσίων. Και την Κυριακή 6 ώρα ο μεγάλος τελικός.
0: Την Παρασκευή έχουμε λοιπόν 7.30 ώρα στο κέντρο αναδρομές. Έτσι θα τιμηθούν η ΠΑΕ Όφη, ο Μύρον Σιφάκης, ο Γιώργος Μπετινάκης, ο Στυλιανός Φιλιππάκης, ο Κωνσταντίνος Ιερονιμάκης, το Κτώ Βιστάκης, η Ηλιάνα Τσαλάκη. Ετοιμάζεται κάτι άλλο? Έχει και καλλιτεχνικό πρόγραμμα ή μόνο οι βραβεύσεις είναι?
1: Δεν έχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Είναι ένα γεύμα που ήθιστε να γίνεται πάντα πριν τον τελικό. Και έχουμε επικεντρωθεί μετά στον μεγάλο τελικό, όπου θα υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις, τις οποίες θα δείτε και όσοι έρθουν να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Θα κάνουμε ένα τελικό όπως κάθε χρόνο, αντάξιο της Ένωσής μας και του ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Ο τελικός είναι την Κυριακή 6 ώρα στο γήπεδο του Γιούχτα, στο Μαρκομιχελάκιο γήπεδο.
1: Λάκιο, ναι.
0: Το τελετουργικό πότε θα αρχίσει? Για να μπορεί και ο κόσμος να το παρακολουθήσει, αφού θα υπάρχουν και εκπλήξεις.
1: 20 λεπτά πριν την έναρξη ξεκινάει το τελετουργικό. Μάλιστα. Δηλαδή γύρω στις 5.30 ώρα θα ξεκινήσει το τελετουργικό. Με παιδάκια, με κάποιους καλεσμένους που έχουμε, με κάποιες εκπλήξεις. Αν θυμάστε πέρυσι στο τελικό των Μαλλίων είχαμε φέρει τη Γεωργία Νταγκάκη, όπου αποτέλεσε έμπνευση και για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ίσως να ήταν και η τυχερή ώστε να πάρει και Όφη το κύπελο.
0: Ναι.
1: Ένα κύπελο που αξίζει να σημειωθεί πραγματικά. Εμείς που πήγαμε στο Βόλο, όλο αυτό που είδαμε εκεί μας άρεσε. Μας έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας. Όταν Όφη πήρε το 1987 το κύπελο, ήμασταν μικρά παιδιά. Τώρα μας αξίωσε ο Θεός να δούμε ένα κύπελο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είναι ιστορικές τις στιγμές. Αυτά που γίνονται στο Ηράκλειο, το ότι Όφη θα παίξει Ευρώπη και ότι φύλαθλοι μπορούν να μεταφερθούν σε κάθε γωνιά της Ευρώπης εκπροσωπώντας την Κρήτη είναι κάτι πάρα πολύ ιστορικό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι πρωτόγνωρο και μακάρι αυτές οι ζυμώσεις που γίνονται τώρα με το γήπεδο να αποφέρουν καρπούς και ώστε η Κρήτη και το Ηράκλειο και ο Όφη να κάνουν ένα σύγχρονο γήπεδο το οποίο θα καλύπτει τις σημερινές ανάγκες του ποδοσφαίρου μιας ομάδας σε αυτό το επίπεδο Super League της ομάδας και ομάδας που θα βγαίνει στην Ευρώπη.
0: Να πούμε στο δεύτερο μέρος, κύριε Φανουράκη, θα έχουμε τον πρόεδρο, τον δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Και μακάρι να είναι η ευχή όλων, είναι όπως και η δική σας, Όφη, να αποκτήσει πραγματικά ένα γήπεδο που του αξίζει. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, το γνωρίζετε κι εσείς.
1: Βέβαια, δεν είναι εύκολη. Από τότε που θα ξεκινήσει να λέμε γήπεδο, μπορεί να πάρει και 7 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά, αν μπει το πρώτο λιθαράκι και υπάρχει βούληση, υπάρχουν παρόμοια σχέδια με διπλές αναπλάσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο του Παναθηναϊκού που έχει γίνει διπλή ανάπλαση στη Λεωφόρο και στο Βοτανικό εκεί που το κάνουν τώρα. Υπάρχει και υπάρχει βούληση. Να πω κάτι εδώ.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή με τα παιδιά μου πήγαμε στην Βαρκελόνη και είδαμε εκεί όλη την πόλη να είναι στημένη πάνω στην ποδοσφαιρική ομάδα. Δηλαδή κάτι πρωτόγνωρο. Απλά το γήπεδο που πρέπει να γίνει με τα σημερινά στάνταρ ώστε να καλύπτει ακόμα και τον ένα απλό φύλαθλο που θα φύγει από το χωριό του να έρθει στο Ηράκλειο να κάτσει, να φάει, να πιει ένα καφεδάκι, να αγοράσει μια φανέλα. Και όχι όπως είναι σήμερα που δεν μπορείς να έχεις μια μπουτίκ στο Παγκρίτιο. Αυτό είναι κάτι που δεν καλύπτει τις σημερινές ανάγκες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς. Όσον αφορά τώρα το τελικό, για να πάμε και να το κλείσουμε το θέμα, έχουμε και βραβεύσει το τελικό. Στο ημίχρονο θα γίνει αυτό ή πριν?
1: Στο ημίχρονο είναι ο κύριος Μπουνάκης,
0: ναι.
1: Ο Κώστας, ο κύριος Νίκος Μπουνάκης. Επίσης είναι παράγοντες του Γιούχτα. Ο Ραφαήλ, ο μικρός Ραφαήλ από την Αλικαρνασό, ο φίλαθλος του Εργοτέλη. Συγγνώμη, του Ηροδότου.
0: Ναι.
1: Και δεν θυμάμαι τώρα αν μου διαφεύγει και κάποιος άλλος.
0: Και ο Αντώνης Καλογεράκης, νομίζω.
1: Ναι, και ο Αντώνης Καλογεράκης, ο οποίος ήταν ποδοσφαιριστής και προπονητής σε διάφορες ομάδες του νομού Ηρακλείου.
0: Είπαμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Ωραία, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και στους σημερινούς ημιτελικούς και στον τελικό της Κυριακής. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στο Final Four δίνει τη δική της, αφήνει το δικό της αποτύπωμα και στον κόσμο αλλά και τις ομάδες, έτσι. Και σε άλλες εκδηλώσεις, όχι μόνο στο κύπελο. Ναι, μην ξεχνάμε ότι θα είσαι και οικοδεσπότες στο μάτι της εθνικής μας ομάδας αρχές του Ιούνιου.
1: Να δώσω κάποια στοιχεία ακόμα. Από αύριο όλα τα σωματεία μπορούν να πάνε να προμηθεύονται από την Ένωση 2 προσκλήσεις ανά ομάδα για να μπορούν να παρακολουθήσουν τον τελικό. Να πω ακόμα ότι 6-7 του Ιούνιου θα είναι η Εθνική Ιταλίας. Είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, ίσως το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει στην Κρήτη για να παίξει. Έτσι. Θα γίνουν και κάποια πράγματα εκεί σε μικρότερο βαθμό. Στα Ηράκλειο πραγματικά πρέπει να κάνουμε αυτό που αξίζει στην ένωσή μας και στον κόσμο του Ηρακλείου, διότι το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη ένωση. Είναι ίσως η τρίτη μεγαλύτερη ένωση στην Ελλάδα, η οποία πρέπει να έχει την έγκλη που τις αξίζει. Πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία να ξεπερνάμε τον εαυτό μας και να δείχνουμε πάντα ένα καλό πρόσωπο. Το κάνει και ο Όφη τώρα.
0: Έτσι είναι.
1: Με τα 100 χρόνια, αυτό που έγινε με τα 100 χρόνια με τα πυροτεχνήματα, αυτό που έγινε με το ανοιχτό λεωφορείο. Είναι κάτι που λίγοι νομοί και λίγες πόλεις εκτός των 4 μεγάλων μπορούν να το κάνουν. Και πραγματικά δείχνει ότι το Ηράκλειο έχει ένα DNA ποδοσφαιρικό, ένα DNA αγάπης για το ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και με το Final Four και με την Εθνική, που να πούμε κάτι αυτό να το πω, συγχωρέστε μου αυτό που θα πω, αλλά η Εθνική δεν έχει πάει κάπου αλλού εκτός στο Καραϊσκάκι για τα επίσημα μάτς. Δεν έχει πάει σε άλλο νομό. Έρχεται μόνο στην Κρήτη.
0: Είναι τρίτο φιλικό παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Είχε δώσει δύο και μάλιστα με αρκετή επιτυχία το περασμένο καλοκαίρι. Έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Φανουράκη, δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάποια από τις εκπλήξεις που ετοιμάζετε την Κυριακή για να προειδεάσουμε και τον κόσμο.
1: Το σκεπτικό μας είναι παράδοση.
0: Α, ωραία.
1: Και κάποια πράγματα τα οποία είναι εμπνευσμένα από τη σημερινή εποχή. Δηλαδή, παράδοση είναι το νούμερο ένα
0: ωραία.
1: Θέμα που θα έχουμε, δηλαδή κριτικούς χορούς, παραδοσιακούς χορούς ωραία. Και εκπλήξεις.
0: Ωραία. Κύριε Φανουράκη, εντάξει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ
1: καλά.
0: Και να πάνε όλα καταρχήν.
1: Ευχαριστώ κύριε
0: Γιάννη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα.
1: Α, εντάξει,
0: το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου και Final Four της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, Β' και δεύτερος αντιπρόεδρος, ο Γιώργος Φανουράκης. Σήμερα λοιπόν τα δύο παιχνίδια της ημιτελικής φάσης. Στις 5 στο Θόδωρος Βαρδινογέννης θα παίξουν Εργοτέλης Χερσόνησος με διδί τον Ζαφύρη και την ίδια ώρα μας στο Μάρκο Μιχελάκη ο γήπεδο Ρούβας Αλμυρός. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 6 στο γήπεδο των Αρχανών, στο Μάρκο Μιχελάκη ο γήπεδο. Υπάρχει ένα τελετουργικό περίπου μισή ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, όπως ακούσαμε τον κύριο Φανουράκη. Και την Παρασκευή στο κέντρο αναδρομές στις 7.30 θα υπάρξει το επίσημο δείπνο για το Final Four, όπου θα τιμηθούν για την προσφορά τους στο ποδόσφαιρο και την κοινωνία οι ΠΑΕ Όφη για την κατάκτηση του κυπέλου, ο Μύρων Σιφάκης, ο άνθρωπος που χάρισε τον πρώτο κύπελο στον Όφη το 1987, ο Γιώργος Μπετινάκης, ο Στυλιανός ο Φιλιππάκης, ο Κωνσταντίνος ο Ιερονιμάκης, ο Τοκτέο Βιστάκης και η Ιλιάνα Ατσαλάκη. Παράλληλα, στον τελικό του κυπέλλου της ΕΨΥ θα τιμηθούν ο Νίκος και ο Κωνσταντίνος Μπουνάκης, ο Αντώνης Καλογεράκης και ο φίλαθλος Ραφαήλ Μπαλτέζος.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας προαναγγείλαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή σήμερα τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Καλοκαιρινέ.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Δήμαρχε Τρόγονας, λέει, έρχεται η όρεξη μετά την κατάκτηση του κυπέλου, την υποδοχή που κάνατε στο Δήμο, στον Όφι. Άνοιξε η συζήτηση, την άνοιξε πρώτα ο Δήμαρχος Ηρακλείου, εσείς δηλαδή, ο κύριος Καλοκαιρινός, εσείς και ο πρόεδρος του, ο κύριος Μπούσης, το θέμα για το γήπεδο. Και ήδη βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε καταιγιστικές εξελίξεις με τη μορφή πληροφοριών τουλάχιστον στο θέμα αυτό. Πώς ακριβώς έχει το θέμα, για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια πλήρη εικόνα στον κόσμο που αγωνιά. Ακόμα και τώρα, μόλις μάθανε ότι θα σας έχω στο τηλέφωνο, μας στέλνουν μηνύματα.
1: Να ξεκινήσω όμως από το εξής, ότι εμείς τον στηρίξαμε τον ΟΦΗ με το Παγκρίτιο στάδιο.
0: Σωστό.
1: Και δημιουργήσαμε και κάποιες προϋποθέσεις που και αυτές προσθέθηκαν την πολύ μεγάλη προσπάθεια που είχε αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι μια συζήτηση που ανοίγει τώρα. Βέβαια, η συζήτηση που ανοίγει τώρα είναι αυτή για ένα πραγματικά σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο που να είναι αυτό το οποίο αξίζει και η ομάδα και η πόλη και ο κόσμος. Αυτός που είδαμε να αγκαλιάζει τον Όφι με τον τρόπο τόσο συγκινητικό μετά από τη μεγάλη επιτυχία του κυπέλου.
0: Τώρα υπάρχει αυτή, τώρα για να ξεκινήσουμε, όσον αφορά την έκταση που έχει βρεθεί στην Κορώνη Μαγαρά και για την οποία γίνεται πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Πώς ακριβώς έχει το θέμα, για να δώσουμε και μια σωστή πληροφόρηση προς τον κόσμο.
1: Κοιτάξτε, εδώ να ξεκινήσουμε από το εξής, ότι ο Όφι χρειάζεται ένα γήπεδο. Το γήπεδο αυτό πρέπει να είναι σε μια ικανή έκταση. Πρέπει δηλαδή να είναι ένα γήπεδο το οποίο να έχει όντως τις εξυπηρετήσεις και τις προϋποθέσεις και μιας μελλοντικής ακόμα ανάπτυξης. Και εδώ εξετάζουμε διάφορα ενδεχόμενα. Ποια είναι τα ενδεχόμενα αυτά? Θα μπορούσε το Θόδωρος Βαρδινογέννης, αυτό που όλοι αναφέρουν ως γεντί κουλέ, είναι πεπερασμένο. Είναι πεπερασμένο. Και έχει ιδιαίτερα ζητήματα. Μάλιστα σας μιλώ σχεδόν από την περιοχή αυτή, διότι είμαι σε αυτοψία εδώ στο μεγάλο πάρκο το θαλασσινό μας του Καράβολα. Είμαι δύο βήματα από το γεντί κουλέ και σας μιλώ στον αέρα αυτή τη στιγμή. Και είμαι σε μια περιοχή η οποία έχει προβλήματα στάθμευσης, είναι πυκνοδομημένη, χρειάζεται ανάσες. Άρα λοιπόν, πού πηγαίνει το μυαλό μας? Και εγώ σας μιλώ σαν δήμαρχος μιας πόλης που θέλει το καλό όλης της πόλης, όλων. Αυτό το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε και αυτό το οποίο σκεφτήκαμε και σκεφτόμαστε είναι μία έκταση κατάλληλη σε μία διαφορετική περιοχή μέσα στην πόλη και να κάνουμε μία διαδικασία διπλής ανάπλασης. Άρα λοιπόν, σε ένα τέτοιο πλαίσιο σκεφτόμαστε και θα μελετήσουμε, και αυτό χρειάζεται βεβαίως ακόμα αρκετή δουλειά, αυτό το ενδεχόμενο, εφόσον μπορούμε να συμφωνήσουμε σε μια τέτοια λύση.
0: Η περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή που μιλάμε στην Κορώνη Μαγαρά, ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου, είναι και κάποιες άλλες εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες?
1: Είναι μια δημοτική έκταση που είναι χαρακτηρισμένη ως αθλητικός χώρος. Άρα λοιπόν έχουμε μια αφετηρία για να το συζητήσουμε. Ένα μέρος της οποίας είναι υπό απαλωτρίωση, η οποία έχει συντελεστεί και πραγματοποιείται τώρα. Δηλαδή ο Δήμος Ηρακλείου πληρώνει τώρα και το περασμένο χρόνο, το 2025 και το 2026 και το 2027, έχει τριματοποιηθεί η πληρωμή για την απαλωτρίωση ενός μέρους το οποίο δεν ανήκε στο Δήμο και πλέον περιέρχεται στο Δήμο.
0: Για πόση έκταση μιλάμε, για πόσα στρέμματα μιλάμε τώρα εκεί?
1: Μιλάμε για περίπου 75 στρέμματα συνολικά. Έτσι. Αυτή είναι η συνολική έκταση. Το κομμάτι της απαλωτρίωσης για το οποίο σας μιλώ είναι περί τα 10 στρέμματα.
0: Άρα λοιπόν πρακτικά μπορεί, εφόσον δημιουργηθούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες, να κτιστεί εκεί ένα γήπεδο για τον Όφι?
1: Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει και όπως σας επαναλαμβάνω, ο Δήμος ενδιαφέρεται προφανέστατα για την ομάδα, για τον κόσμο της, ενδιαφέρεται για το κοινό καλό όμως. Πρώτα απ' όλα ενδιαφέρεται για το κοινό καλό. Η πόλη πρέπει να ωφεληθεί και αυτό το οποίο νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι με μια τέτοια εγκατάσταση η πόλη μπορεί να ωφεληθεί όχι μόνο άμεσα στο αθλητικό τομέα, αλλά και με την δραστηριότητα που θα δημιουργηθεί γύρω από έναν τέτοιο πόλο και βεβαίως αυτά αλληλοτροφοδοτούνται. Δηλαδή οι κατάλληλες εγκαταστάσεις δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για διακρίσεις. Οι διακρίσεις μας φέρνουν την Ευρώπη στο Ηράκλειο με ό,τι σημαίνει αυτό, τις ομάδες, τους φιλάθλους, τους ανθρώπους, τον αθλητικό τουρισμό, την ανάπτυξη συνολικά και αυτή η συνολική ανάπτυξη είναι η κύρια μας στόχευση.
0: Έτσι κύριε Καλοκαιρινέ, έχετε απόλυτο δίκιο και προς επίρρωση των όσων είπατε έχουν δημιουργηθεί χρόνια τώρα και δημιουργούνται, έχουν διεξαχθεί μάλλον διεθνείς αγώνες και το Ηράκλειο πέρα από τον αθλητικό τουρισμό προάγει, πέρα από τον αθλητισμό προάγει τον τουριστικό αθλητισμό. Έτσι.
1: Βεβαίως και ξέρετε ότι και μέσα από την συμφωνία που κάναμε με τον Όφη και για το Παγκρίτιο προχωρήσαμε σε μια συνολική αναβάθμιση η οποία το καθιστά ακόμα πιο ικανό να υποδέχεται όπως υποδέχεται και τώρα ακόμα διεθνείς αποστολές. Και γνωρίζουμε επίσης τη δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ελικανάς, με αυτό που το λένε όλοι δύο διεθνείς αποστολές. Και γνωρίζουμε επίσης τη δραστηριότητα η οποία αναπτύσσεται στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Ελικανάς, με αυτό που το λένε όλοι δύο.

0: Τον Μιχάλη Μπούση με τη δίκη του Όφη έχετε μιλήσει συγκεκριμένα για το κομμάτι αυτό?
1: Έχουμε κάνει μια προκαταρκτική συζήτηση. Κοιτάξτε, βάζουμε στο τραπέζι διάφορα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν πρέπει να θεωρήσει κανείς ότι έχουμε καταλήξει κάπου, αλλά ξεκινάμε συζητώντας και πρέπει να συζητήσουμε συγκεκριμένα. Και αυτό που θεωρώ ότι, και το είπα από την πρώτη στιγμή, από την υποδοχή του Όφη στην Λότζια, ότι αυτή η στιγμή πρέπει να ανοίξει μια εποχή. Υπάρχει δηλαδή ένα momentum. Αυτό σίγουρα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, και γι' αυτό το λόγο και εγώ ο ίδιος επέσπευσα την συζήτηση, διότι θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος για να γίνει, αλλά και να προχωρήσει και να δούμε κάτι να γίνεται.
0: Ωραία. Συνοψίζοντας λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, πάμε για ένα μοντέλο διπλής ανάπλασης, δηλαδή να πάρει ο Δήμος το ήδη υπάρχον Θόδωρος Βαρδινογιάννης, το ήδη υπάρχον γήπεδο του ΟΦΗ, το θελικό γεντή κουλέ, εάν ολοκληρωθεί,
1: και να το αξιοποιήσει για το καλό της περιοχής και της πόλης ευρύτερα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα αυτής της περιοχής, η οποία έχει απόλυτη ανάγκη, όπως είναι πυκνοδομημένη, χωρίς πράσινο, χωρίς χώρους αναψυχής, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι και επίσης μια αφετηρία συνολικής αναβάθμισης για τα Καμίνια.
0: Άρα λοιπόν παίρνει ο Δήμος το ήδη υπάρχον γήπεδο και δίνει την έκταση όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εκεί, αν καταλήξουμε στην Κορώνη Μαγαρά. Έτσι έχει αυτή τη στιγμή το σενάριο.
1: Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Βέβαια, πρέπει να δούμε τα ισοζύγια, πρέπει να δούμε τις αποτιμήσεις των αξιών κλπ. Προφανώς. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε μπροστά μας να το κάνουμε.
0: Ωραία. Υπάρχει κάποιος οδικός χρονικός άξονας στο κομμάτι αυτό, να δούμε πότε ο Δήμος θα μπορέσει να απαλωτριώσει τις εκτάσεις στην περιοχή εκείνη στην Κορώνη Μαγαρά, για
1: αυτό
0: να γίνουν και συγκεκριμένες συζητήσεις?
1: Αυτό, όπως σας είπα, είναι συντελεσμένο. Εκεί ακολουθούμε το χρονοδιάγραμμά μας. Εμείς είμαστε συνεπείς. Ο Δήμος κάνει τις καταβολές κανονικότατα και θα ολοκληρώσει στις αρχές του 27 τις καταβολές. Δεν υπάρχει. Το γενικότερο χρονοδιάγραμμα όμως μένει να τεθεί. Και εδώ θέλω να πω και να τονίσω ότι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, επισπεύει. Είναι δηλαδή, αξιολογεί ο ίδιος ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για να το προχωρήσουμε, και μπαίνει μπροστά σε αυτή την προσπάθεια.
0: Άρα βλέπουμε, κύριε Καλοκαιρινέ, και ο Δήμος και η Περιφέρεια μαζί με τον Όφη κινούνται προς μια κοινή συνισταμένη, προς μια κατεύθυνση που δεν είναι άλλη από το να βρει χώρο για την ανέργηση νέου γηπέδου Όφη, έτσι?
1: Βεβαίως, και όπως αντιλαμβάνεστε, στην εξίσωση πρέπει να μπει βεβαίως και το Υπουργείο Αθλητισμού. Έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Για να μην νομεί και λίγο στο Παγκρίτιο στάδιο, που δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι θα έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις, αν χρειάζεται μια πλέον μεγαλύτερη αναμόρφωση εν ώψη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του ΟΦΗ, έτσι, διότι και αν δεν ήταν το Παγκρίτιο στάδιο και έβγαινε ΟΦΗ στην Ευρώπη, θα έπρεπε να ξενιτευτεί.
1: Αυτό ήταν αυτό το οποίο αποφύγαμε, και εκεί πήραμε αποφάσεις, θεωρώ, πάρα πολύ ξεκάθαρες και πάρα πολύ έγκαιρες στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού, κύριε Γελιτάκη. Έτσι επανέρχομαι στη συζήτηση από την οποία ξεκινήσαμε. Τώρα εδώ τι χρειάζεται το γήπεδο για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, και μιλάμε κυρίως για το Europa League και το Conference, έτσι, που έχουν και παρόμοιες προδιαγραφές. Χρειάζεται μια βελτίωση του φωτισμού, και χρειάζεται επίσης και αυτό το οποίο ούτως ή άλλως θα έπρεπε να γίνει, που αφορά τον φλοοτάπητα, έτσι, μια ανανέωση του φλοοτάπητα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή κυρίως μεταξύ Περιφέρειας και Όφη συζητούνται, και της ΠΑΕ. Έτσι, δεν είναι μέρος των υποχρεώσεων που έχει η αθλητική ανάπτυξη Ηρακλείου, δηλαδή ο αθλητικός οργανισμός του Δήμου Ηρακλείου, αλλά εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε πρακτικό επίπεδο και να δοθούν οι λύσεις οι κατάλληλες, και κυρίως έγκαιρα. Ο χρόνος πιέζει πραγματικά εδώ, διότι τα πρώτα παιχνίδια έρχονται τον Αύγουστο, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις ενδιάμεσες και της εθνικής ομάδας, άρα λοιπόν το χρονοδιάγραμμα πρέπει να είναι πάρα πολύ σφιχτό.
0: Έτσι είναι. Και για να επανέλθουμε όσον αφορά τώρα την περιοχή εκείνη, διότι βλέπω ότι μου στέλνουν συνεχώς μηνύματα για το συγκεκριμένο θέμα, και από κατοίκους εκεί της περιοχής που λένε ότι μία ανέγερση ενός νέου γηπέδου θα αναβαθμίσει και την περιοχή εκεί, έτσι, διότι παράλληλα...

0: Πάλι με το νέο γήπεδο θα γίνουν και κάποια άλλα συνοδά έργα, έτσι.
1: Μα βέβαια, και να σας πω επιπλέον, διότι εδώ συναρθρώνονται διάφορα έργα, ότι αυτό το έργο θα συναρθρωθεί και με το πάρα πολύ μεγάλο σχέδιο, το οποίο θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και θα είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει γνωρίσει ποτέ το Ηράκλειο, που είναι οι συνδέσεις εκατέρωθεν του καινούργιου ΒΟΑΚ. Είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε και αυτό προφανώς θα ομογενοποιηθεί κυκλοφοριακά. Στο Ηράκλειο έχουμε διάφορα κυκλοφοριακά ζητήματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που θεωρώ ότι θα την αξιοποιήσουμε για να λύσουμε ζητήματα κυκλοφοριακών συνδέσεων που σε έναν σημαντικό βαθμό εξαρτώνται από το ότι ο ΒΟΑΚ χωρίζει την πόλη και θα πρέπει το έργο που γίνεται να αναστρέψει αυτή την τάση, τελείως να την αναστρέψει, να ενώνει την πόλη. Και εδώ μιλάμε για μια περιοχή, και για το συγκεκριμένο κίνητο, για να επανέλθω σε αυτό, η οποία ορίζεται, το οικόπεδο αυτό ορίζεται σε ένα μεγάλο του μέρος από έναν παράδρομο της Εθνικής. Τους παραδρόμους της Εθνικής εμείς τους έχουμε εντάξει σε αυτό το έργο που προσπαθούμε να αποτελέσει συμπληρωματικό έργο του ΒΟΑΚ. Είναι η οδός Παύλου Ζωγραφιστού σε ένα πολύ μεγάλο μήκος. Είναι παράπλευρος δρόμος του ΒΟΑΚ. Και επάνω δρόμος είναι η Λυκείου και υπάρχει και η Μνησική, η οποία το τέμνει τους δύο δρόμους εγκάρσια. Μην σας λέω πολλές λεπτομέρειες, δεν νομίζω ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή για τους ακροατές μας, αλλά η ουσία είναι αυτή, ότι υπάρχει και ένα ζήτημα κυκλοφοριακό, το οποίο είναι η καταλληλότερη στιγμή να αντιμετωπιστεί με τις νέες προοπτικές τις οποίες μπορεί να έχουμε εκεί για την ανάπτυξη του αθλητισμού, για το ποδόσφαιρο, για το οποίο συζητάμε και στο οποίο πάλι καταλήγουμε στη συζήτηση αυτή.
0: Ακούγοντάς σας όμως να μιλάτε με τόσες λεπτομέρειες, βλέπω ότι και εσείς αλλά και ο Δήμος το έχει δει ζεστά αυτό το θέμα, έτσι.
1: Μα βέβαια, το εξετάζουμε στη λεπτομέρειά του, διότι συγκεκριμένα λύνονται τα προβλήματα. Έτσι, τα προβλήματα ακριβώς. Δεν λύνονται ούτε με εξαγγελίες, ούτε με γενικολογίες.
0: Άρα αναμένουμε λίαν συντόμως συνάντηση Δήμου, Περιφέρεια, Σόφη, για να βρεθεί μια κοινή κατεύθυνση για το γήπεδο. Έτσι. Αυτό αντιλαμβάνομαι από τη συζήτηση που κάνουμε.
1: Βεβαίως, όχι. Και πρέπει να γίνει και μια κατανομή δουλειάς. Ο καθένας να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, να τα συγκεντρώνουμε, να τα συνθέτουμε και να προχωρήσουμε όπως πρέπει.
0: Πότε βλέπετε να γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί. Με απασχολεί και προσωπικά, όπως διαπιστώσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρώ ότι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ζητήματα να συζητήσουμε.
0: Ωραία. Κύριε Καλοκαιρινέ, επειδή ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι πολύ πιεσμένο, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για αυτές τις κρίσιμες πληροφορίες. Θα κλείσω βάζοντας έτσι μια δύσκολη ερώτηση. Αν όλα πάνε καλά, τι χρονικό ορίζοντα δίνεται για να ξεκινήσει αυτό το πολυπόθητο, αν υποθέσουμε ότι καταλήξουμε σε αυτή την έκταση γήπεδο του ΟΦΗ?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή χρονικό ορίζοντα, διότι είναι πολυπαραμετρικό το ζήτημα αυτό.
0: Σωστό.
1: Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσει. Ξέρουμε ότι στην Ελλάδα τα έργα γενικά, αλλά και ειδικότερα, καθυστερούν πάρα πολύ. Αυτό είναι μια τεράστια πληγή. Πρέπει εμείς να κινηθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι, σκεφτείτε τι έγινε και με τον Βοτανικό, που ήταν και στο αντίστοιχο μοντέλο διπλής ανάπλασης.
0: Σωστό.
1: Πόσα χρόνια χρειάστηκαν. Εγώ ελπίζω ότι θα χρειαστούν λιγότερα και λέω και πολύ λιγότερα. Όμως, αν δεν ξεκινήσουμε και αν δεν το πιάσουμε αποφασιστικά και ζεστά, δεν θα γίνει ποτέ τίποτε. Έτσι. Άρα λοιπόν, εμείς τώρα ξεκινάμε, θα προσπαθήσουμε να συντμήσουμε και τους χρόνους και να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε έναν ορατό χρόνο.
0: Λοιπόν, κύριε Δημάρχη, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, έτσι, για αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε το συγκεκριμένο θέμα, και είμαστε εδώ να αναδείξουμε κάθε πτυχή της υπόθεσης αυτής όταν και όποτε χρειαστεί.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καλοκαιρινέ. Καλή σας μέρα.
1: Επίσης, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλογερινός. Μας μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τον ακούσαμε. Πρέπει να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια Δήμου, Περιφέρειας και η Περιφέρεια και ο Σταύρος Αρναουτάκης στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Και του Όφη, ο Μιχάλης Μπούης το έχει θέσει ως πρώτο θέμα τη δημιουργία νέου γηπέδου για τον Όφη. Και όπως ακούσατε και τον κύριο Καλογερινό, πράγματι το γήπεδο του Όφη είναι πεπαλαιωμένο, ακόμα και να μπορέσει Όφη να το ανακαινήσει παραπάνω από 8.500-9.000 θεατές δεν μπορεί να γίνει μέσα σε ένα αστικό ιστό, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή όπου δεν υπάρχουν θέσεις πάρκινγκ, δεν υπάρχουν τίποτα. Για το θέμα αυτό, το Παγκρίτιο Στάδιο είναι μια άλλη υπόθεση, δεν ανήκει στον Όφη και δεν μπορεί να το πάρει Όφη από το Δήμο Ηρακλείου, καθότι το Παγκρίτιο Στάδιο χρησιμοποιείται και για άλλες εκδηλώσεις και για τον κόσμο του Ηρακλείου, που είναι φυσιολογικό. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η έκταση. Βλέπουμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει ξεκινήσει τη διαδικασία απαλωτριώσεων γύρω από το δικό του χώρο που έχει, το δικό του ακίνητο, και μάλιστα από ό,τι ακούσαμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό, φίλες και φίλοι, το Δήμαρχο Ηρακλείου, ο χώρος αυτός έχει χαρακτηριστεί αθλητικός χώρος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι κινείται όλη αυτή η διαδικασία προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά χρειάζονται συντονισμένες και γρήγορες ενέργειες και βεβαίως όχι κολλησιεργίες. Στη βράση κολλάει το σίδερο που λέει και ο λαός μας, και μια και το momentum αυτό είναι το κατάλληλο για να κυνηγήσει Όφη αυτό το οποίο χρόνια τώρα ψάχνει, να βρει την έκταση και το χώρο που θα κάνει την ανέγερση του νέου του γηπέδου.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά το γήπεδο του Όφη. Να πούμε ότι όπως έγινε τώρα γνωστό, διαιτητής του αγώνα Άρης Όφη θα είναι ο Γιώργος Κόκκινος από το Σύνδεσμο Χαλκιδικής. Βοηθή του θα είναι ο Μουσιάδης και ο Κλεπετσάνης. Τέταρτος θα είναι ο Κατόπης, ενώ VAR θα είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος και βοηθός VAR ο Σταύρος Τσιμεντερίδης για τον αγώνα της Κυριακής στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής για τα play-off των θέσεων 5-8 Άρης Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς του Final Four του κυπέλου της ΕΨΗ. Στις 5 στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης θα παίξουν Εργοτέρης Χερσόνησος και την ίδια ώρα στο Μαρκό Μιχελάκιο γήπεδο Ρούβας Αλμυρός. Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 6 ώρα στις Αρχάνες στο Μαρκό Μιχελάκιο γήπεδο. Ενδιάμεσα την Παρασκευή 7.30 θα γίνει το επίσημο δείπνο όπου θα τιμηθούν οι Παϊόφοι, ο Μύρων Σιφάκης και άλλοι άνθρωποι για την προσφορά τους στο χώρο του αθλητισμού και της κοινωνίας. Να πούμε ότι σήμερα γίνεται και ο δεύτερος τελικός στο πρωτάθλημα ανδρών της ΕΚΑΣΚ στις 7. Στο ΕΑΚ Χανίων θα παίξουν ο ΑΧ Ηρόδοτος. Υπενθυμίζετε ότι ο Ηρόδοτος είναι στις νίκες μπροστά με 2-1. Το Σάββατο έχει κερδίσει μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι τον ΟΑΚ στην παράταση με 72-64, κανονικός αγώνας 58-58. Μάλιστα οι δύο ομάδες ήταν 1-1 και στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Εάν ο ΑΧ κερδίσει τον Ηρόδοτο, θα ισοφαρίσει τις νίκες σε 2-2 και θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι, σε τρίτο τελικό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 7 στο Χριστό στη Νέα Αλικαρνασσού. Αν κερδίσει ο Ηρόδοτος, θα στεφθεί πρωταθλητής για αυτή την αγωνιστική περίοδο. Στο σημείο μας αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις από τους Ιρανούς το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την παύση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με το Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη μετά από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Παράλληλα, τόνισε ότι παραμένει σε ισχύ ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Κλίμα βεβαιότητας επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά την αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης Ελευθερία, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 108 δολάρια το βαρέλι. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας, να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του Ορμούς, θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσή πλοία των πλοίων, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Δεν μπορεί, και πολύ σωστά, η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιουδήποτε τέλους διοδίων από πλευράς Ιράν στα στενά του Ορμούς, καθώς είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εμείς λοιπόν έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυση πλοία στα στενά του Ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου, κατέληξε. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η Κίνα εκφράζει την ελπίδα τα εμπλεκόμενα μέρη να ανταποκριθούν σύντομα στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ασφαλή διέλευση μέσω του στενού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι απαιτείται συνολική κατάπαυση του πυρός στην σύγκρουση. Νωρίτερα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, σε συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, δήλωσε ότι η Κίνα είναι στενός φίλος και ότι η διμερή συνεργασία θα είναι ακόμα πιο ισχυρή υπό τις παρούσες συνθήκες. Εν μέσω πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες το Αμπού Ντάμπι, επισφραγίζοντας τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σε άμυνα, οικονομία και τεχνολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμμυράτων και επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη και σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τριμερή διάσκεψη Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ σημαντική επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 έως σήμερα. Γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ στενή εταιρική σχέση που έχουμε μεταξύ μας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Παράλληλα, ανέφερε ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη δείχνει ότι δηλαδή είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή και ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Συνεδριάζεται Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη στο τραπέζι της συζήτηση πολιτική ατζέντα και στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ κατευθύνεται προς μία νίκη στις επόμενες εκλογές, γιατί αυτός είναι ο δηλωμένος στόχος μας. Έχουμε διεύρυνση προς όλες τις πλευρές. Η διεύρυνση αυτή, θυμίζω, έχει ανατεθεί σε ένα στέλεχος με πολύ μεγάλη ιστορική εμπειρία στο ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Σκανδαλίδη. Υπάρχει πολιτικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει, υπάρχει αρχηγός εκλεγμένος. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Σοβαρότατες παρανομίες που αφορούν στη διαχείριση των χρημάτων ασθενών σε ψυχιατρική μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης καθώς και κακομεταχείριση ασθενούς, διαπίστωσε το κλιμάκιο επιθεωρητών ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας της Πάτρας με τη συνδρομή πραγματογνωμόνων σε οικοτροφείο της Ηλίας. Πλωτό ασθενοφόρο προσεγγίζει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondus ώστε να απομακρύνει τους τρεις επιβάτες που έχουν προσβληθεί από τον χάντο ιό. Θα μεταφερθούν αεροπορικό στην Ολλανδία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες αναμένεται να καταπλέψουν στις Κανάριες νήσους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, από 11-25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10-25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Αυτή η, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, να βρω τη λέξη, θα το πω ήπια, γλυκά και κομψά, επικοινωνιακή ανακολουθία, έτσι θα το πω, του Προέδρου Τραμπ, αυτή την οποία... Ναι, δεν
1: να
0: είναι
1: σε
0: τώρα.
1: Πάρει, άμα σε ακούσει, θα σε πάρει στο Λευκό Οίκο για επικοινωνιακή ομάδα.
0: Ναι,
1: το λες τόσο γλυκά και τόσο ωραία.
0: Να το πω γλυκά, κομψά, ευγενικά.
1: Φαντάζομαι λόγω του ταξιδιού που θα κάνεις στην Αθήνα το λες αυτό το γλυκό.
0: Ναι, θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε.
1: Είδες πως έκανα τη γέφυρα ωραία με το πρώτο μας θέμα.
0: Ναι, όχι, τότε είναι, πρέπει να πάρει ο Μητσοτάκης στην επικοινωνιακή του ομάδα που τα λέω γλυκά, κομψά και ευγενικά.
1: Επίσης και οι δύο μπορεί.
0: Λοιπόν, το λέω αυτό φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά προκαλεί απόλυτη σύγχυση κάθε φορά η όποια του παρέμβαση, το έχουμε πει από αυτήν εδώ τη συχνότητα και άλλες φορές. Το λέω γιατί τώρα ανοίγει ένα παραξανά, για μία ακόμη φορά, ένα παράθυρο συμφωνίας όπως λέει. Παρά το γεγονός ότι η κίνησή του αυτή επί της ουσίας αδειάζει κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης από τη μία μεριά και βεβαίως το δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά σε σχέση με το τι πρόκειται να συμβεί. Είναι χαρακτηριστική η σιωπή του Ισραήλ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο κοντά μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και την ανάλυση του βεβαίως σε σχέση με την στάση του Ισραήλ στο Ισραήλ, που υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και νομίζω ότι στις επικείμενες εκλογές, γιατί στο Ισραήλ το όριο για να γίνουν οι εκλογές είναι ο Νοέμβριος.
1: Ναι.
0: Και
1: σωστό.
0: Ο πόλεμος του πηγαίνει τη
1: Εξαγωγή, λίγο παρακάτω.
0: Δημιούργησαν, έκαναν κόμμα οι Δρούζοι, παρακαλώ πολύ, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Τώρα εδώ στα δικά μας.
1: Η είδηση βγήκε από την δημόσια τηλεόραση χθες.
0: Μα έτσι θα ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Επί του θέματος αυτού θα ξεκινήσουμε. Αναφέρεσαι
1: στην επίσκεψη της κυρίας
0: Γκυλφόιλ εδώ. Ραντεβού, έφυγα τρέχοντας.
1: Είδες.
0: Και δεν ήμουν εδώ. Η είδηση, ναι, βγήκε.
1: Από τις συζητήσεις που είχαν οι συνάδελφοί μας με την κυρία Γκυλφόιλ, από τα ερωτήματα που της έκαναν, από αυτά που είπε, και η είδηση ποια είναι, μάλλον το επιβεβαίωσε η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί αυτό κυκλοφορούσε εδώ και κάτι μήνες, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει τον Ιούλιο στην Αθήνα, μάλλον λίγο πριν πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
0: Ναι, αυτό το ας κρατήσουμε και ένα μάλλον.
1: Εντάξει, ναι, πάντα κρατάμε. Εδώ κρατάμε μάλλον για το τι θα γίνει στο Ιράκ στο Ιράν κάθε δεύτερη μέρα. Δεν θα κρατήσουμε για την επίσκεψη.
0: Μα γι' αυτό και το λέω. Και το λέω επειδή Τραμπ είναι αυτός.
1: Σωστό.
0: Είναι σαφής η πρόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ να έρθει εδώ ο πρόεδρος. Είναι κάτι που το θέλει και η ίδια πάρα πολύ. Δεν είναι όμως, έχει σημασία, γιατί δεν έρχεται μόνο εάν έρθει ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι και ο κύριος
1: Ρούμπιο,
0: σωστό, ο υπουργός των εξωτερικών, και ο Γκέσκεφ,
1: ο υπουργός άμυνας
0: πολέμου,
1: πολέμου,
0: μας
1: σωστά,
0: ακούσει και το
1: σωστά.
0: Λέμε
1: καλά,
0: άμυνας,
1: πολέμου, εντάξει.
0: Πολέμου, καλέ.
1: Το θέμα είναι αν ο κύριος Τραμπ, που προφανώς αυτό θέλει, γιατί είναι και τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θέλει να κάνει μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη ή την Πνίκα. Κάτι όπως αυτό που έκανε ο Μακρόν ή ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα το έκανε στο Νιάρχος. Ο Μακρόν το έκανε στον Πνίκα. Εντάξει, ευελπιστό, είπε η κυρία Γκυλφόιλ.
0: Γι' αυτό είπαμε, ναι.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι.
1: Το ευελπιστό, ξέρεις,
0: το
1: στη διπλωματική γλώσσα είναι θέλουμε να έρθει, το σκέφτεται, μπορεί να έρθει, μας φέρνει
0: όλο αυτό.
1: Anyway, θα είναι δυνατή εικόνα αν ο Τραμπ μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη, την Πνίκα. Καταρχάς θα μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη.
0: Προφανώς το έχει ο ίδιος ανάγκη επικοινωνιακά, και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αιμονές σε πάρα πολλά πράγματα, φαίνεται πως αυτό, για να το λένε οι συνεργάτες, είναι κάτι που το θέλει.
1: Το θέλει.
0: Βεβαίως τόσο ο Ομπάμα όσο και ο Μακρόν είχαν δύο εμπνευσμένες ομιλίες.
1: Ναι.
0: Τώρα, εάν έχει και μία εμπνευσμένη ομιλία ο πρόεδρος Τραμπ, αυτό κι αν θα είναι.
1: Λογογράφους έχει, αλίμονο.
0: Μα το θέμα είναι αν θέλει να κινηθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
1: Θέμα να την γράψει μόνος του.
0: Ας έρθει η ώρα εκείνη και θα τα δούμε. Τώρα εμείς για αυτά, αλλά και για το ενδιαφέρον ταξίδι σε αυτό το timing του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην Ιορδανία που πηγαίνει σήμερα, γιατί είναι διήμερο το ταξίδι του. Στην Ιορδανία είναι για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας Κύπρου Ιορδανίας. Χθες ήταν στο Αμπουντάμπι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον συνάδελφό μας τον Πιέρο τον Τζαντάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας παιδιά.
1: Καλό μεσημέρι, μια χαρά.
0: Εμείς είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά είμαστε όλοι. Ναι. Προς το Θεό, προχωράμε.
0: Ναι, προχωράμε με πολλά και πυκνά γεγονότα.
2: Σωστά.
0: Και άρα δεν μας αφήνουν να πλήξουμε. Κατάλαβες.
2: Τώρα που σας άκουγα, επειδή το έπιασα λίγο στο τέλος, λέγατε για τις ομιλίες που κάνανε στην Αθήνα ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ομπάμα.
1: Ναι.
2: Σε σχέση και με την φημολογία αυτή που εντείνεται για το ταξίδι του.
0: Ναι, ναι, ναι. Και την επιθυμία του να.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ ήδη από το χειμώνα, από το Φεβρουάριο, όταν είχαν έρθει εδώ και δύο από τους απεσταλμένους του, ο κύριος Γκρενέλ και ο κύριος Τζαμπόλη. Ο κύριος Τζαμπόλη είναι αυτός που ασχολείται με την διοργάνωση των εκδηλώσεων ανά τον κόσμο, σε κάποιες τέλος πάντων ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και άλλες, όχι μόνο στην Ευρώπη, για την εορτασμό των 250
0: ετών από την υπογραφή,
2: μπράβο, ναι, της ανεξαρτησίας. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα σκηνικό εδώ κοντά στην 4η Ιουλίου, γιατί είναι και το ταξίδι του κυρίου Τραμπ, που θεωρητικά υπάρχει, έτσι, δεν είναι ακόμα.
0: Ούτε έχει, αυτό είναι βέβαιο, ακριβώς.
2: Νομίζω ότι είναι τέτοια η συνθήκη και η περιοχή, δηλαδή ότι είναι στην Άγκυρα, είναι τέτοια συγκυρία που δεν θα το θεωρώ αδύνατο να μην ταξιδέψει στη Σύνοδο Κορυφής ο κ. Τραμπ. Και επειδή ήθιστε Αμερικανός πρόεδρος που έρχεται στην περιοχή, στη μία ή την άλλη χώρα, να επισκέπτεται και την.
1: Και τις δύο, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, Πιέρο, το ερωτηματικό μπαίνει σε αυτό το δεύτερο σκέλος, το διμερείς επισκέψεις. Κατάλαβες, δηλαδή, ναι, θα πάει στην Άγκυρα, αλλά ενδεχομένως να είναι αυτό και να επιστρέψει, εάν αποφασίσει να μην έρθει και στην Ελλάδα, εάν.
2: Ναι, νομίζω ότι ο πειρασμός για τον κύριο Τραμπ δεν είναι τόσο το διμερές κομμάτι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στην συγκεκριμένη περίπτωση, όσο να δει να αφήσει μια κληρονομιά, μια εικόνα τέτοια.
1: Αυτό θέλει. Να μιλήσει για τη δημοκρατία με φόντο την Ακρόπολη και την Πνίκα. Αυτό είναι κάτι. Έτσι, και με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, είναι κάτι που θα μείνει στην ιστορία.
2: Πολύ σωστά, και επειδή λέγατε και για τους λόγους του, τις ομιλίες, ας το πούμε έτσι, η παρέμβασή του, τόσο η επιστολή και η ομιλία που είχε δώσει στα διαπιστευτήρια του πρέσβη του κ. Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον, αλλά και η παρουσία του στους εορτασμούς στις 25 Μαρτίου ως ήθιστε στον Λευκό Οίκο, το πλαίσιο της ομιλίας ήταν βασισμένο σε αυτές τις αρχές, ας το πούμε έτσι, και τη δημοκρατία και όλη αυτή την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό. Δουλεύεται πολύ και το σενάριο αυτό εδώ από την Αμερικανική Πρεσβεία. Η κυρία Γκίλφοϊλ ήταν και σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις δύο που είπαμε εκεί από κοντά, οπότε καταλαβαίνετε ότι το πλαίσιο υπάρχει. Τώρα με τον κύριο Τραμπ δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαια.
0: Κανείς δεν είναι σίγουρος.
2: Και κυρίως δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαια στο πώς θα είναι η συγκυρία.
1: Ναι, σωστό. Ξέρεις, διάβαζα χθες, Πιέρο, τα μηνύματα κάτω από τα ρεπορτάζ στα site και έλεγαν διάφοροι: Όχι, Παναγία μου, τι θα τραβήξουμε. Θα είναι κλειστοί οι δρόμοι, δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Θα είναι τα πάντα εξαφανισμένα.
0: Ο καθένας με το θέμα του.
1: Ναι, προφανώς.
2: Είπε και η κυρία Γκίλφοϊλ ότι θα προηγηθούν. Είπε τη λέξη ευελπιστώ να έρθει.
1: Ναι,
0: ναι.
2: Ετός 2026. Είπε ότι θα προηγηθούν οι κύριοι Ρούμπιο και Χέξε, δηλαδή οι υπουργοί εξωτερικών.
1: Που αυτό είναι πολύ σημαντικό στο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη διαρκού αναβάθμιση που υπάρχει σε αυτέ του τελευταίου μήνε ή τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει.
2: Ακριβώ αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων όσον αφορά τα διμερή. Εκκρεμεί να γίνει και ο επόμενο γύρο στρατηγικού διαλόγου.
0: Αυτό είναι.
1: Να ανανεωθεί και η στρατηγική συμφωνία.
2: Ναι, χρειάζεται ανανέωση. Είναι σε ισχύ ούτως ή άλλως. Δεν σημαίνει ότι αν περάσει πενταετία
1: καλά,
2: η συμφωνία έτσι. Αλλά ούτως ή άλλως είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Απλώς είναι η συγκυρία τέτοια και ο κύριος Ρούμπιο που έχει αναλάβει ειδικά στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πολύ μεγάλο τμήμα, ας το πούμε έτσι, της άσκησης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Εντάξει, κατά ψέμα τώρα δεν είναι προτεραιότητα να έρθει στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι δεμένες και στρατηγικά και διπλωματικά.
1: Και πρέπει να πούμε, Πιέρο, επειδή το παρακολουθείς εσύ, ότι από τη μέρα που βγήκε ο κύριος Τραμπ για δεύτερη φορά μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματικά μια εντυπωσιακή αλλαγή στο σκηνικό όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις και κυρίως τις σχέσεις της νέας ηγεσίας της Ουάσιγκτον με την ελληνική εδώ κυβέρνηση. Φτάσαμε από εκεί που κάποιοι έλεγαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ περνάει στο διάδρομο και δεν κοιτάει καν να γυρίσει τον πρωθυπουργό, στο φανταστικός τύπος, στο φανταστική χώρα και στο έρχομαι να μιλήσω στην Ακρόπολη για τη δημοκρατία.
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο στο κομμάτι του Λευκού Οίκου, όσο και στην γραφειοκρατία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, στο State Department, η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη θέση γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, διπλωματικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό δεν θα πάψει να ισχύει, ειδικά όσο η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη εξωτερική πολιτική της στην Μέση Ανατολή.
0: Τώρα, και όσο το περιβάλλον, αυτό ήθελα να πω, και όσο το περιβάλλον είναι ρευστό και ασταθές, αυτό ενισχύεται.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι πιο δύσκολος γρίφος είναι, ας το πούμε έτσι, για την ελληνική κυβέρνηση που καλείται να ισορροπήσει μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων και των Αμερικάνων, παρά το τι θα κάνουν οι Αμερικανοί. Νομίζω ότι η αμερικανική θέση όσον αφορά την Ελλάδα είναι κρυστάλλινη.
0: Ναι. Πάμε τώρα λοιπόν και στο ταξίδι του Πρωθυπουργού.
2: Ναι, λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από το 2019, αν μπορώ να το πούμε συμπερασματικά, έχει επιλέξει στρατηγικά να ενισχύσει την παρουσία της στις χώρες του κόλπου για μια σειρά από αιτίες. Η πρώτη από αυτές είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Ξέρουμε ότι μιλάμε για πολύ πλούσια κράτη, με ταμεία στα οποία έχουν δεσμευμένα χρήματα για επενδύσεις στο εξωτερικό.
0: Θυμόμαστε όλοι τα αλλεπάλληλα ταξίδια του κυρίου Δένδια ως Υπουργού των Εξωτερικών, Πιέρο.
2: Φυσικά. Είναι στρατηγική λοιπόν αυτή η επιλογή. Μιλάμε για χώρες οι οποίες βλέπουν την Ελλάδα και ως πύλη εισόδου ενέργειας, τεχνολογίας και επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και με την τελευταία εξέλιξη του πολέμου, βλέπουν και την Ελλάδα ως μια μικρή, μικρομεσαία μεν, αλλά χώρα η οποία μπορεί να παρέχει ασφάλεια στα μεγέθη που μας αναλογούν, έτσι, στις συγκεκριμένες χώρες. Το είδαμε αυτό να γίνεται στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, της Διπλούν, με την ενεργοποίηση των πυράβλων Patriot. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα οποία ήταν χθες ο Πρωθυπουργός, υπάρχει συμφωνία αμυντική, με ρήτρα μάλιστα, με ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Άρα και εκεί ακριβώς υπάρχει μια πολύ διακριτή παρουσία. Ο κ. Γεραπετρίτης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχε ταξιδέψει σε 6, αν δεν κάνω λάθος, από τις χώρες του κόλπου. Και το βασικό επίσης είναι ότι εκεί η ελληνική διπλωματία να ανοίγει μια πόρτα για να μπορέσει να, όχι να αντισταθμίσει, αλλά σίγουρα να παίξει έναν ρόλο δικό της έναντι της τουρκικής επιρροής, που είναι πάρα πολύ αυξημένη στην περιοχή. Ξέρουμε, με το Κατάρ, για παράδειγμα, έχει συμβάλει τουλάχιστον 2 φορές στην ανόρθωση της τουρκικής οικονομίας. Οι χώρες οι δύο έχουν μεγάλη, πολύ υψηλού επίπεδου στρατιωτική συνεργασία. Πρόκειται μάλιστα να δοθούν κάποια Eurofighter, όπως θα συζητήσουμε, από το Κατάρ στην Τουρκία. Οι Τούρκοι κινούν μια διαδικασία τώρα δημιουργίας, όπως το λένε, ενός μουσουλμανικού ΝΑΤΟ. Δεν προχωράει μένα, αλλά οι επαφές γίνονται, δηλαδή και με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία. Έχει, οι πρεσβείες της είναι πάρα πολύ ισχυρές στη συγκεκριμένη περιοχή και η επιρροή τουρκική. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει παραπάνω από την συγκεκριμένη περιοχή και βλέπετε ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, ηγέτης που έχει Ευρωπαίος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος που ταξιδεύει στην περιοχή.
0: Πριν όχι απλώς ταξιδεύει, πήγε την επόμενη μέρα του χτυπήματος.
2: Ήταν και εδώ ο Σέιχ του Κατάρ πριν από μια
0: εβδομάδα. Ναι.
2: Άρα βλέπουμε ότι έχουν καλλιεργηθεί σχέσεις.
0: Και σήμερα είδα που το Υπουργείο Εξωτερικών μας έστειλε ενημέρωση για το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο κ. Γεραπετρίτης στο Αμπουντάμπι για τα πεδία του AI και της τεχνολογίας.
2: Ναι, βέβαια, είναι ανοίγει αυτό το. Ανοίγει αυτή η βεντάλια.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο, Πιέρο, μια και τα παρακολουθεί τα διεθνή. Με την προσπάθεια που την είχε ανακοινώσει ο κύριος Γεραπετρίτης τις προηγούμενες μέρες να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μας για ΑΟΣ με τη Λιβύη, τι γίνεται?
2: Λοιπόν, εκεί είναι αρκετά.
0: Αυτό είναι μια δύσκολη και πονεμένη ιστορία.
2: Ναι, είχαμε ταξιδέψει πριν από λίγες μέρες εκεί στη Λιβύη. Ο κύριος Γεραπετρίτης είδε όλη την πολιτική ηγεσία και τον μεταβατικό πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών. Έχει γίνει ήδη ο πρώτος γύρος γνωριμίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των τεχνικών ομάδων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση για να τεθεί το χρονοδιάγραμμα για τον δεύτερο γύρο, ο οποίος είναι και ο κρίσιμος. Και το λέω ότι είναι ο κρίσιμος, διότι είναι η επαφή που θα γίνει ενδεχομένως και μέσα στους θερινούς μήνες, για να δούμε εάν υπάρχει έστω μια κοινή βάση, εάν υπάρχουν τα εργαλεία, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, αν οι δύο χώρες βλέπουν το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας ως πηξίδα για να διαμορφωθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Εάν μπορούμε, για να το πούμε πιο απλά, να πιάσουμε το νήμα από το 2010, όταν και όταν άρχισε να κλονίζεται το καθεστώς του Καντάφη, κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν φτάσει πολύ κοντά. Διαπραγματεύσεις τότε για την ΑΟΣ με τους Λίβιους εκείνη την εποχή να υιοθετούν έστω εν μέρη, με ορισμένα πισωγυρίσματα βέβαια, τα βασικά του δικαίου της θάλασσας. Αυτό τώρα, με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο, με βάση τις ρηματικές διακοινώσεις.
0: Με βάση μια Λιβύη η οποία δεν είναι αυτή που ήταν, με δύο κυβερνήσεις επί της ουσίας και με μια Τουρκία που έχει δουλέψει σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πάντως, με βάση όλα αυτά, το ότι ξαναμπαίνει στην μια συζήτηση για το θέμα της ΑΟΣ είναι και κάτι θετικό, το λες.
2: Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν αρέσει και στους Τούρκους.
0: Μα γι' αυτό και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και εμείς από τη μεριά μας, γι' αυτό που είπε τώρα μόλις ο Πιέρος, γιατί δεν είναι τι θέλει η Λιβύη, είναι και τι θέλει η Τουρκία.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι ξαναανοίγει μια τέτοια συζήτηση μετά από όλο αυτό το αρνητικό κλίμα και τις παγωμένες σχέσεις του προηγούμενου διαστήματος. Κακό δεν το λες πάντως.
0: Όχι,
2: έχει σημασία όσο υπάρχουν ανοιχτά τραπέζια προς διαπραγμάτευση να αποτυπώνονται, και γιατί μιλάμε τώρα για επίσημες συζητήσεις.
1: Σωστά.
2: Στον αέρα, να αποτυπώνονται οι θέσεις κάθε πλευράς. Η αλήθεια είναι ότι η Λιβύη ουσιαστικά έχει το κομμάτι της Τρίπολης, το μεταβατικό καθεστώς, έχει σχεδόν δορυφορηθοποιηθεί από την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι στη μόνη κίνηση επί του πεδίου της Λιβύης, δηλαδή στην οριοθέτηση των οικοπαίδων, στη χάραξη των οικοπαίδων, έχουν ακολουθήσει τη μέση γραμμή.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μια και τα παρακολουθείς. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η κριτική και εκ των έσω, το προηγούμενο όλο διάστημα στον κύριο Γιαραπετρίτη, έχει πάψει πια, έτσι. Δεν υπάρχει η αρνητική εικόνα που υπήρχε για την εξωτερική πολιτική και τον κύριο Γιαραπετρίτη και εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, Πιέρο?
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τις προάλλες
1: είχα πολύ γρήγορα όμως.
2: Ναι, είχα μια συζήτηση με έναν υψηλόβαθμο διπλωμάτη και του είπα ότι τελικά έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις για τη διακήρυξη των Αθηνών, για όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά, εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής και όλων αυτών που γίνεται στη γειτονιά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα με την Τουρκία στα μαχαίρια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δικαίωση και η απάντηση ήταν, νομίζω ότι είναι η ώρα σιγά σιγά αυτό να αρχίσει
0: να αναγνωρίζεται.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πιέρο, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σε καλά, για χαρά. Ο Πιέρος Τζανετάκος, φίλες και φίλοι, διπλωματικός μας συντάκτης. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων. Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά και σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, λένε αξιωματούχοι στο Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τις ιρανικές απαντήσεις το επόμενο 48ωρο. Νωρίτερα, την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκένωση 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο διατάσσει του Ισραήλ επικαλούμενο παραβίαση της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά. Στο Αμάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Αμπουντάμπι δείχνει ότι η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητα στην περιοχή, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Συνεδριάζει στη Χαριλάου Τρικούπη το νέο πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην ατζέντα η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες αλλά και η διεύρυνση του κόμματος. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα ο 54χρονος που σκότωσε τον 28χρονο τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Συνελήφθη και η σύζυγός του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Για να επιστρέψουμε λοιπόν εδώ. Το ακούσατε και νωρίτερα στις ειδήσεις. Το Άξιος μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Και μάλιστα υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, άρση κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Άντε να δούμε τώρα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, γιατί σας είπα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια σιωπή, θα έλεγα τώρα εγώ, από το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
1: Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ, σας χαιρετώ.
0: Να είστε καλά, και εμείς σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αντίδραση του Ισραήλ, έχουμε δηλώσεις, γιατί βαριά σιωπή θα πω. Και τι σημαίνει αυτή η σιωπή, να μας πείτε.
1: Αυτή η σιωπή είναι ανάλογη με όσες άλλες φορές έχουμε ακούσει ότι οι επαφές είναι πολύ κοντά σε μια διέξοδο, σε μια συμφωνία. Εδώ το Ισραήλ συνεχίζει να είναι σε επιφυλακή. Να υπενθυμίσω ότι ήδη από προχθές είναι ανοιχτά τα καταφύγια, αν και δεν έχουν αλλάξει οδηγίες για την πολιτική άμυνα. Το πισωγύρισμα που σημειώθηκε σήμερα από το Λευκό Οίκο, που
0: το πολλωστό, έτσι,
1: σταμάτησε, που σταμάτησε την επιχείρηση Ελευθερία, έχει προκαλέσει, ας πούμε, την δυστυχία των Ισραηλινών. Όμως το βαθύ κράτος, από καλά πληροφορημένες πηγές που είμαι σε επαφή, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αρθεί η ετοιμότητα εδώ. Πιο δύστημη όμως είναι στα Εμιράτα. Πιο δύστημη είναι στα Εμιράτα. Δηλαδή οι Εμιρατινοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στενοχωρηθεί και προβληματιστεί. Όχι τόσο από αυτή την εξέλιξη που είπατε πριν από λίγο, όσο από το γεγονός ότι ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι οι προχθεσινές οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμιράτων δεν είναι ένα γεγονός ικανό που θα οδηγούσε στην κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό που έχει, έτσι να σας το πω και αυτό, γιατί έχει και τη σημασία του, έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί από το κρατικό, από το ραδιόφωνο εδώ στο Ισραήλ, ο πρέσβης του Ισραήλ στα Εμιράτα, που μεταφέρει το κλίμα του προβληματισμού από την πολιτική ηγεσία από τα Εμιράτα. Και η σύσταση των Ισραηλινών προς τους Εμιρατινούς είναι από εδώ και πέρα να ασκούν πιο πολλές πιέσεις, να είναι πιο απαιτητικοί προς τον Λευκό Οίκο, γιατί αυτά τα πισωγυρίσματα θα συνεχιστούν εάν δεν ακολουθήσουν άλλη τακτική. Τους θεωρούν, δηλαδή, οι Ισραηλινοί θεωρούν τους Εμιρατινούς ότι είναι πολύ πιο ευγενικοί από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι. Τώρα,
1: αυτό είναι το κλίμα εδώ. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με την πληροφορία που έχει βγάλει το Άξιος, δεν έχει σχολιαστεί από εδώ, αλλά δεν έχει σχολιαστεί ούτε από το Λευκό Οίκο.
0: Πάντως, κύριε Χαρίτο, από μία βόλτα διαδικτυακή που έκανα στο The Times of Israel και στη Haaretz, κατάλαβα ότι η παύση της επιχείρησης αντιμετωπίζεται κυρίως με επιφυλακτικότητα, θα έλεγα. Να, και αντιλαμβάνομαι επίσης γενικώς, και τελειώνω με αυτό, ότι πολλοί αναλυτές φοβούνται πως η παύση δίνει χρόνο στο Ιράν.
1: Αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Το Ιράν είναι σκακιστής. Έχει αποδείξει
0: μεγάλος.
1: Ότι μα το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, όταν μιλάει με τη διεθνή κοινότητα για τα πυρηνικά του και τους χορεύει όλους τον δικό του το χορό. Είναι δυνατόν αυτό να μην συνεχιστεί και τώρα? Είναι ικανή στο θέμα αυτό, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μειονέκτημά τους σε πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Ένας ηγέτης της Επανάστασης που δεν τον έχουμε δει ποτέ μας και τον ακούμε μόνο από την εκφωνήτρια από το κρατικό κανάλι της Τεχεράνης, να λέει τις ανακοινώσεις του. Δεν τον έχουμε δει. Έχουμε έναν αραχτή, τον Υπουργό Εξωτερικών, που υπάγεται στην κυβέρνηση, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης κατά το δοκούν, ακυρώνουν όλη την κυβέρνηση.
0: Σωστά.
1: Και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και όποτε θέλουν, του δίνουν αξία, και όποτε δεν θέλουν, δεν του δίνουν. Και το επισφράγισμα που έχει εκνευρίσει, και δικαίως εγώ νομίζω, τους Εμιρατινούς, ότι δεν φτάνει που για τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ δεν είναι η αιτία η Ιρανική πυραυλική επίθεση για να έρθουν οι Αμερικανοί και να προστατεύσουν τα Εμιράτα που το αναμένουν οι Εμιρατινοί. Βγαίνει και η κυβέρνηση της Τεχεράνης από έναν έρθουν οι Αμερικανοί και να προστατεύσουν τα Εμιράτα που το αναμένουν οι Εμιρατινοί. Βγαίνει και η κυβέρνηση της Τεχεράνης.

0: είπατε χθες ότι το Ιράν δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε τους πυράβλους και τα ντρόουν που είχαν δημιουργήσει αυτή την πυρκαγιά στην Φουτζέιρα,
1: ενώ αντιθέτως
0: στη βιομηχανική ζώνη,
1: ναι, ναι,
0: και στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι που άκουγαν τις σιρήνες και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Γιατί να σας πω και το άλλο, ότι στα Εμιράτα δεν φημίζονται για τα καταφυγιά
1: τους. Αντιθέτως πάντως, ακούστε, αντιθέτως για αυτό το τελευταίο κτύπημα με τα ντρόουν στα Αραβικά Εμιράτα μόλις προχθές, ίσα ίσα που υπήρξαν πληροφορίες που δεν το φως της δημοσιότητας, που λένε ότι ο Αραχτσί ήταν κάθετος ως προς το ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβεί και γι' αυτό κατηγόρησε τους φρουρούς της Επανάστασης. Και σας φέρνω στην προηγούμενη κουβέντα που λέγατε σε σχέση με το πολυπαραγοντικό εσωτερικό μέτωπο στο Ιράν.
0: Αυτό το μείον που κανονικά για κάθε χώρα που είναι σε πόλεμο θα ήταν μείον αν δεν υπήρχε ένας που να αποφασίζει. Αυτή τη στιγμή που φέρονται να αποφασίζουν διάφοροι, το έχουν μετατρέψει σε πλεονέκτημα.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε πριν για το Άξιος. Βλέπω τώρα ότι το πρώτο θέμα στο Άξιος είναι το εξής. Ναι. Λέει λοιπόν το μέσο ότι οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 ετών. Λέει επίσης ότι για πρώτη φορά από το 2019 τρία άτομα σκοτώθηκαν σε αντισημιτικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025. Μιλάει για ένα κλίμα και στην Ευρώπη μαχαιρωμάτων, εμπριστικών επιθέσεων και βανδαλισμών σε συναγωγές κλπ. Και προφανώς, επειδή όλα αυτά συνδέονται και με την ιστορία του πολέμου και στο Ιράν και τη στάση που έχει κρατήσει το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα, θέλω να μου πείτε αν γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός στη χώρα για όλο αυτό το κλίμα.
0: Όλα αυτά τα επεισόδια έχουν αναφερθεί και εννοείται ότι έχουν τονιστεί από τα μέσα εδώ, αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν τις εκκλήσεις.
2: Προφανώς όχι,
0: γιατί,
2: αλλά λέω αν τους προβληματίζει ότι όλο αυτό.
0: Να σας πω, ο αντισημιτισμός είναι πάντοτε ένα θέμα που προβληματίζει και το συνδυάζουν και με τις εξελίξεις εδώ. Εκτός από αυτό δεν έχω τι άλλο να σας πω, εκτός από το γεγονός ότι γίνεται η αναφορά, αλλά δεν επηρεάζει τις εξελίξεις στον βαθμό που ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα σκεφτόσασταν όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι επειδή συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, άρα η Ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να δει πώς να διαχειριστεί έναν πόλεμο που συνεχίζεται. Δεν παίζει ρόλο αυτό.
1: Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο, ελάτε να μας πείτε, και για αυτήν την είδηση την έλεγα στην αρχή της εκπομπής, η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αναφέρομαι στο κόμμα που ίδρυσαν στο Ισραήλ, η Δρούζη. Ανακοινώθηκε πριν από 2 ημέρες. Εγώ είδα ότι το κόμμα αυτό ονομάζεται Συμμαχία των Αδελφών.
0: Αδελφότητα.
1: Ναι.
0: Ή αδελφοσύνη. Brit Achim.
1: Ναι. Με επικεφαλή. Με επικεφαλή σε έναν απόστρατο συνταγματάρχη, Γουάτζι Σαρχάν. Εάν σωστά το.
0: Γουάτζι Σαρχάν.
1: Ναι, σωστά το διαβάζω. Για τους Δρούζους, εσείς εδώ σε αυτήν την συχνότητα, στην εκπομπή, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Μάλιστα, μία από τις φορές που μιλήσαμε εκτενώς ήταν όταν ο Γκολάνι, όταν εκδιώχθηκε από την Συρία ο Άσαντ και είχε αναλάβει ο Γκολάνι. Θυμάμαι λοιπόν, και μου είχε κάνει εντύπωση και τότε είχαμε συνομιλήσει γι' αυτό, ότι οι πατριάρχες, όπως τους αποκαλούν και τους χαρακτηρίζουν, των Δρούζων της Συρίας, είχαν έρθει, είχαν επισκεφθεί το Ισραήλ και είχαν συνομιλίες εκεί, και είχατε πει για το πόσο σημαντική είναι η κοινότητα των Δρούζων. Τώρα, οι Δρούζοι του Ισραήλ, γιατί προχωρούν σε αυτήν την κίνηση, με τι στόχο κάνουν αυτό το κόμμα?
0: Λοιπόν, για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά όσο γίνεται πιο σύντομα, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροατές μας για το τι συμβαίνει. Οι Δρούζοι είναι μία εθνοθρησκευτική κοινότητα, αραβόφωνοι, δεν θεωρούν τον εαυτό τους Άραβες λόγω της θρησκείας τους.

0: και θρησκεία, είναι και εθνοτική καταγωγή και ζουν σε τέσσερις χώρες. Οι περισσότεροι ζουν στη Νότια Συρία, στην επαρχία Σουέιντα και στα περίχωρα του Χαλεπίου στη Βόρεια Συρία. Η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα είναι στον Λίβανο.
1: Νότιο Λίβανο.
0: Είναι και, όχι μόνο, είναι παντού στο Λίβανο. Έχει και στο Νότο, αλλά είναι και παντού. Και είναι η λιβανική κοινότητα των Δρούζων, είναι η πιο σμιλευμένη στις κομματικές διαδικασίες.
1: Ναι.
0: Ενώ στη Συρία ήταν εκπρόσωποι του στο κόμμα Μπαθ, το πάλε ποτέ του.
1: Συνήθως οι Δρούζοι συμμετείχαν στις κυβερνήσεις του Λιβάνου, είχαν εκπροσώπους, θέλω να πω.
0: Ναι. Είναι η τρίτη στη σειρά, είναι οι Δρούζοι εδώ στο Ισραήλ, που είναι 153.000.
1: Mm-hmm.
0: Είναι το 1,5% όλου του πληθυσμού.
1: Mm-hmm.
0: Και είναι και κάποιες χιλιάδες που ζουν στην Ιορδανία. Που έχουν έναν εκπρόσωπο στο κοινοβούλιο στο Αμάν.
1: Πάμε λοιπόν τώρα για τους Δρούζους του Ισραήλ. Μας λέτε ότι είναι 153.000, 1,5% λέτε, με μέτρο μάλιστα για την είσοδο στην Κνεσέτ
0: 3,25. Δηλαδή, αν αυτό το κόμμα, εάν υποθέσουμε ότι από το 1,5% το 1% που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει εξαιτίας της ηλικίας άνω των 18 ετών, και όλοι να πάνε να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ούτε μία έδρα στην Κνέσετ, γιατί το εκλογικό μέτρο είναι 3,25%. Αν δεν το συγκεντρώσεις αυτό, δεν μπορείς να έχεις έναν βουλευτή στην Κνέσετ.
2: Ποιος
0: ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτό το κόμμα? Γιατί θα μου πείτε, είναι δυνατόν να γίνεται ένα κόμμα και εκ των προτέρων να γνωρίζει αυτό το κόμμα ότι δεν θα μπει στην Κνέσετ και παρόλα αυτά να γίνεται?
1: Mm-hmm.
0: Είναι ένα ερώτημα αυτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω λοιπόν ότι το θέμα των Δρούζων έχει ανακοινηθεί μετά από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, γιατί οι Δρούζοι είναι στην επαρχία της Σουέιντα, στη Νότια Συρία, στα σύνορα με την Ιορδανία και πολύ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
1: Σωστά.
0: Και επειδή το νέο το καθεστώς θεωρείται ότι έχει τις καταβολές του στους Ισλαμιστές της Αλ-Κάιντα και όλοι...
1: Το καθεστώς Γκολάνι λέτε τώρα.
0: Του Τζαουλάνι. Ή Ασάρα, άμα θέλετε
1: Ασάρα,
0: να το
1: πούμε, ναι,
0: με το όνομά του, το πολιτικό. Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι δεν απειλείται μόνο η εθνική τους ασφάλεια εξαιτίας του ισλαμιστικού υποβάθρου της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης της Συρίας, αλλά είναι σε κίνδυνο και οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας, επειδή οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας ήταν υπέρ του καθεστώτος Άσαντ,
1: mm-hmm,
0: όπως γίνεται κάθε φορά πηγαίνουν με τον πιο δυνατό, και όπως έκαναν και στη Συρία, έτσι κάνουν και στο Ισραήλ ήδη από το 1948 και πολύ περισσότερο από το 1967,
1: mm-hmm,
0: όταν τα υψώματα του Γκολάν έχουν καταληφθεί από το Ισραήλ, ενσωματώθηκαν πλήρως στο στρατό, στις μυστικές υπηρεσίες και σε τα κέντρα εξουσίας τα Ισραηλινά.
1: Κύριε Χαρίτο, αν έρθουμε στο σήμερα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο να αξιολογήσουμε αυτή την κίνηση, και
0: ναι,
1: με δεδομένο όπως μας είπατε ότι είναι το 1,5% του συνολικού πληθυσμού,
0: μάλιστα,
1: και με βάση το στοιχείο ότι το εκλογικό μέτρο εισόδου στην Κνεσέτ είναι το 3,25. Σημαίνει,
0: μάλιστα,
1: λοιπόν ότι το κόμμα των Δρούζων,
0: ναι,
1: θα είναι στις εκλογές προφανώς συνεργαζόμενο ή ενταγμένο ως
0: λοιπόν, αυτό το οποίο
1: σε ένα από τα
0: Ταρχάνη,
1: υπάρχοντα κόμματα,
0: ναι,
1: είναι μια κίνηση, είναι μια κίνηση η οποία θα βολέψει και θα βοηθήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ να διευρύνει τη βάση του.
0: Ακούστε, η ψήφος των Δρούζων παραδοσιακά πηγαίνει όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των συστημικών εβραϊκών σιωνιστικών κομμάτων. Το δύο πιο μεγάλων. Είτε ήταν η εργατική, είτε είναι το Λικούντ. Και πάντοτε, να ξέρετε ότι επειδή σχεδόν όλοι οι Δρούζοι υπηρετούν ή έχουν σχέση με το στρατό ή τις υπηρεσίες, όποτε βλέπουν κάποιον που υπήρξε στον στρατό και έκανε κόμμα, είναι πολύ πιθανόν εκεί να πάνε οι ψήφοι των Δρούζων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή όλη αυτή η ιστορία με την μειονότητα των Δρούζων στη Συρία και αυτός ο διάλογος που έχει ανοίξει κατά πόσον θα μπορούσαν οι Δρούζοι από τη Συρία να έχουν μια αυτονομία ή ακόμη και ανεξαρτησία ή ειδική επαφή με τους αδερφούς τους που είναι εδώ στο Ισραήλ, και με δεδομένο ότι και οι Δρούζοι οι στρατιωτικοί εστάλησαν και το παραδέχονται πλέον εμέσως πλην σαφώς από τον IDF στη νότιο Συρία για να βοηθήσουν τους αδερφούς τους και τους συγγενείς τους, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει αυτό το κόμμα να κάνει είναι ένα, να συσπυρώσει όλες τις ψήφους των Δρούζων εδώ στο Ισραήλ, να μην διαχέονται.
1: Ο Νετανιάχου τι κερδίζει από αυτό.
0: Κόμματα. Και βεβαίως οι συγκυρίες οι συγκεκριμένες, επειδή όλα αυτά έγιναν τώρα που ο Νετανιάχου είναι στην εξουσία και ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, εννοείται ότι αυτό το κόμμα θα θέλει να συσπυρώσει τις ψήφους των Δρούζων και να τις εντάξει στο Λικούντ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η λογική. Ο δεύτερος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να αποτελέσει έναν πολιτικό φορέα που να έρθει σε επικοινωνία με πολιτικούς φορείς των Δρούζων του
1: Εκτός
0: Λιβάνου
1: συνόρων, ναι.
0: και των Δρούζων της Συρίας.
1: Ναι, το έχουμε κατανοήσει
0: και
1: αυτό.
0: Το τρίτο θέμα είναι ότι μέσα στην κοινότητα των Δρούζων υπάρχει και μία μερίδα που από το 1967 έως και σήμερα, ειδικά στα Γκολάν, αρνούνται να πολιτογραφηθούν ως πολίτες του Ισραήλ.
1: Άρα έχουν ένα κίνητρο τώρα, λέτε.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι ακόμα και όταν η Συρία ήταν σε εμφύλιο, εκείνοι αρνούνταν να πάρουν την υπηκότητα την Ισραήλ. Ωραία. Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως, ο τρίτος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να ομοιογενοποιήσει την δρουζική κοινότητα στο εσωτερικό της χώρας, και τέταρτον, επειδή μέχρι
1: να ρωτήσουμε τώρα,
0: όπως είπατε στην αρχή, όπως είπατε στην αρχή, οι πατριάρχες είναι αυτοί που καθορίζανε τη στάση των Δρούζων είτε στο Ισραήλ, είτε στο Λίβανο, είτε στη Συρία. Έπαιρναν αποφάσεις αυτοί οι γενάρχες. Τώρα με τη δημιουργία αυτού του κόμματος αρχίζει και συστηματοποιείται μια άλλη δυναμική εντός.
1: Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αυτό, κύριε Διχαρίτο, το καταλαβαίνουμε. Να ρωτήσουμε.
2: Καταλαβαίνω ότι παίζονται και εκεί πολιτικά παιχνίδια. Προφανώς η δημιουργία κομμάτων έχει να κάνει με τους συσχετισμούς τους εκλογικούς. Και επειδή το έχουμε δει και εδώ και παντού, λίγο πριν τις εκλογές φαίνεται ότι ο σχεδιασμός είναι ενδιαφέρον.
0: Ναι, εδώ δεν υπάρχει το σύστημα του σταυρού της προτίμησης. Εδώ είναι, όλα τα κόμματα είναι με λίστες. Που σημαίνει ότι αυτό το κόμμα, η μοίρα του ουσιαστικά, επειδή δεν μπορεί να
1: κλείσουμε, κύριε Χαρίτο,
0: θα ζητήσει τα στελέχη του να μπουν σε κάποια θέση εκλόγινη.
1: Προφανώς θα υπάρξει διαπραγμάτευση.
2: Θα τα επιλέξει, προφανώς.
1: Βοήθεια προσφέρει, κάτι θα ζητήσει. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρίτο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γαβρίλη Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας.
2: Θα πάρουμε. Εντάξει, εκλογές. Όπου υπάρχουν εκλογές, υπάρχουν και τέτοια. Θα πάρουμε ανάσα ή θα σου πω στο τέλος κάτι.
1: Όχι, τώρα θα το πεις για να βάλουμε τη.
2: Ωραία.
1: Να κλείσουμε.
2: Γίνεται χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αίθουσα χορού του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Το έχω δει.
2: Τη χρυσοπίκυλτη. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τη χρηματοδοτήσει με ιδιωτικά κεφάλαια του και θα κοστίσει 400 εκατομμύρια δολάρια. Όμως θέλει να φτιάξει και ένα καταφύγιο κάτω από την αίθουσα, με αφορμή και αυτά που έγινε τις επιθέσεις. Και αυτό το καταφύγιο Λίγιο έχει μπει η χρηματοδότησή του μαζί με την υπόλοιπη αίθουσα σε ένα νομοσχέδιο που κατεβαίνει στη Βουλή τις επόμενες μέρες και είναι κόστος ενός δισεκατομμυρίου δολαρίου. Και γίνεται ο κακός χαμός μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για το αν πρέπει το αμερικανικό κράτος να χρηματοδοτήσει την αίθουσα χορού, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θα είναι η καλύτερη αίθουσα χορού στον κόσμο,
1: ever.
2: όλα χρυσοπίκυλτα και με το πρόσωπό του στην αίθουσα, έτσι.
1: Εννοείται, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
2: απλά να δεις τι συμβαίνει και στην μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου.
1: Στην Ντόναλντ, ναι, έντε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ φίλες και φίλοι. Εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.

0: I know the truth hurts, so I lie to you. So preacher, speak your words. I know the truth hurts, so I lie to you. Yes, I lie to you. Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Επιβεβαιώνει το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πολύ κοντά σε μια προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη, το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο να τα χάνει. Μπράβο, βρήκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, καλαμπάκα να κατέβουμε. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ στην Κρήτη από το αγριοφωνικό στο Ηράκλειο. 54χρονος εκτέλεσε ψυχρό έναν 29χρονο που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη. Φορτηγό πλοίο βυθίστηκε τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου, έπεσε σε βράχια, σόι και η 9 ναυτική. Συνεχής είναι οι επαφές του Δήμου με τη Fraport και τη Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νέα σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σε διαδικασίες ίσπραξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωρά η ΔΕΙΑ Ζακύνθου απειλώντας για διακοπή συνδέσεων. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το έγκλημα εκδίκησης, το οποίο σημειώθηκε χθες στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πατέρας λοιπόν έστησε φωνική ενέδρα σε 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο. Ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε αρχικά την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν όμως και στη σύλληψη και τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 21χρονο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλό σου μεσημέρι. Δεν γνωρίζουμε, έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα τελικά?
1: Όχι, μπορεί να είναι. Όχι ακόμα, Βίκη. Είναι ένα περιστατικό που έχει παγώσει όλη την κοινωνία της Κρήτης και τη χώρα βέβαια. Είναι αυτό της αυτοδικίας στην οποία προχώρησε ένας 54χρονος άνδρας από το Ηράκλειο. Εναντίον αυτού που θεωρούσε, όπως είπες και εσύ, ο ίδιος ως υπέτειο του θανάτου του γιού του τον Οκτώβριο του 23, όταν στα 17 του χρόνια είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο με το αυτοκίνητο που οδηγούσε το χθεσινό θύμα, ο 21 ετών Νικήτας, στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Ο 54χρονος είχε αποκτήσει αιμονή με το φίλο του γιού του και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι το παιδί, το δικό του παιδί, είχε πεθάνει ενώ εκείνος ζούσε. Και μάλιστα είχαν προηγηθεί και αρκετές απειλές αλλά και επιθέσεις εναντίον του, καθώς και ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν να τον πλησιάζει, αλλά και η παραβίαση αυτών των μέτρων από τον 54χρονο. Χθες το απόγευμα λοιπόν διασταυρώθηκε με τον άτυχο νεαρό στην Αμουδάρα, στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 54χρονος αναγνώρισε το αυτοκίνητό του που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και ακαριέα αποφάσισε να το εμβολήσει και να τον σκοτώσει εν ψυχρό. Ο νεαρός κατάλαβε τις προθέσεις του, τον αναγνώρισε και βγήκε από το αυτοκίνητο τρέχοντας προς ένα κοντινό μικρό ξενοδοχείο. Όμως ο 54χρονος τον πρόλαβε, αδειάζοντας το εξάσφαιρο περίστροφό του, με τις 4 σφαίρες να βρίσκουν το θύμα στην πλάτη και στα πλευρά. Στη συνέχεια και αφού είχε αφήσει αιμόφερτο το θύμα στο έδαφος, επέστρεψε στο αυτοκίνητο όπου βρισκόταν η σύζυγός του και την επέστρεψε στο σπίτι και στη συνέχεια πήγε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου και παραδόθηκε. Κατά την προανακριτική κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς, ανέφερε Βίκη, δεν το είχα προσχεδιάσει, αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 23. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος εξακολουθούσε να ζει και να τον βλέπω μπροστά μου διαρκώς. Δικαιοσύνη για το τροχαίο δεν υπήρξε. Όταν είδα το αυτοκίνητο το απέναντί μου, έκανα ό,τι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά και δεν ήμουν ο εαυτός μου, είπε ο 54χρονος, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει επίσης συλληφθεί με την κατηγορία της συνέργειας σε πρώτη φάση και θα δούμε αν αυτό επεκταθεί και στην ηθική αυτουργία, αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο εισαγγελέας να μεταβεί στα κρατητήρια της αστυνομίας, παρά το γεγονός ότι έξω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου δεν επικρατεί κάποια ένταση αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα και με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, ζούσαν με το φόβο μιας τέτοιας εξέλιξης που δυστυχώς έγινε πραγματικότητα και αύριο θα γίνει και η τελευταία πράξη του δράματος με την κηδεία του παιδιού, παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, το οποίο αντιμετώπιζε και πολύ σημαντικά προβλήματα υγείας και ήταν, όπως μας λένε, συγγενής του, μαχητής από τότε που γεννήθηκε στην πραγματικότητα και έχασε τόσο άδικα και άδοξα την ζωή του από την απόφαση ενός ανθρώπου να πάρει τον νόμο στα χέρια του και να εκδικηθεί με αυτόν τον τρόπο το θάνατο του μοναχογιού του.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς.
0: Πολύ δυστυχώς, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε για την υπόθεση αυτή η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Παπακλείδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ News.
2: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία, είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης, χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Συνεχείς είναι οι επαφές του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη Fraport και την Ryanair για να μην αποχωρήσει η αεροπορική εταιρεία από το αεροδρόμιο Μακεδονία, κάτι που θα είχε αρνητικές φυσικά συνέπειες στον τουρισμό. Νέα σύσκεψη μάλιστα αναμένεται σήμερα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Λίας Χριστάρα.
3: Σήμερα το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν έχει μία σύσκεψη με τους φορείς της πόλης, με ξενοδόχους δηλαδή, με την περιφέρεια, με ανθρώπους που θα πληγούν άμεσα αν φύγει η Ryanair βάστης δηλαδή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Χτες είχε με στελέχη της εταιρείας ο κύριος Αγγελούδης συνάντηση. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, δηλαδή δεν είναι λυμένη ακόμα η απόφαση. Αυτό μας είπε ο κύριος Αγγελούδης χθες. Ανοιχτή η κατάσταση, θα είναι πολύ δυσχερές το γεγονός εάν φύγει, όπως πολύ σωστά είπες, καθώς θα μειωθεί κατά πολύ τουριστική κίνηση και έχουμε και το προσωπικό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα απορροφηθεί από άλλες εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Σε εξέλιξη είναι όλες οι διαβουλεύσεις. Μάθαμε ότι σήμερα αναμένεται και συνάντηση της εταιρείας με το προσωπικό. Οπότε από εκεί σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα.
0: Τώρα περισσότερες από χίλιες είναι οι κενές θέσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Χαλκιδικής στη φετινή τουριστική περίοδο, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος. Αναφερόμενος μάλιστα ο κύριος Τάσιος στην πιθανή αποχώρηση της Ryanair από το αεροδρόμιο Μακεδονία, τόνισε ότι είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες. Ας τον ακούσουμε.
4: Η Χαλκιδική έχει ουσιαστικά τους 6 από τους 12 μήνες όπου η Ryanair τροφοδοτεί με επισκέπτες από τα περισσότερα αεροδρόμια. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το πόσος είναι αυτός ο αριθμός, γιατί όπως γνωρίζετε αντίστοιχα το αεροδρόμιο εξυπηρετεί όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Βόρεια Ελλάδα και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχουμε δυστυχώς από κάθε άφιξη μέτρηση με βάση την εθνικότητα από το διαβατήριο του πελάτη, παρά μόνο με βάση από πού προέρχεται η άφιξη της πτήσης. Έτσι λοιπόν τη Θεσσαλονίκη προφανώς είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Σε μια διάσταση που έχει πάρει το θέμα τις τελευταίες μέρες, σαν τίτλο θα έβαζα εγώ είμαστε στην ελεύθερη αγορά και καλώς ή κακώς υπάρχουν διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε δύο εταιρείες και η μία να εξυπηρετεί στην άλλη. Πρέπει να βάλουμε τον αστερίσκο ότι η Fraport έχει στις πρώτες δύο θέσεις πελάτες, πρώτα την Aegean και δεύτερη τη Ryanair. Μιλάω για όλα τα αεροδρόμια, τα 14, που σημαίνει ότι δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να είναι κάτι το οποίο θέλει να χάσει από πελάτες συγκεκριμένο σημείο η Φράπον. Είναι πάνω από 1000 θέσεις και ενέτσι αυτή τη στιγμή στο νομό για τα ξενοδοχεία. Είναι σημαντικό το νούμερο και πέρσι ήταν περίπου ίδιος αριθμός. Δεν θα αλλάξει αυτό το πρόβλημα για τη χώρα. Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το ηλικιακό target group 25-30-35 δεν θέλει να δουλέψει στον κλάδο το δικό μας, γιατί έχει πια δεξιότητες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί υπάρχουν πια άλλες θέσεις εργασίας πιο ποιοτικές που θέλει να πάει, δεν θέλει να δουλέψει εξαήμερο εποχικό. Και γενικώς τελικά και αυτούς που βρίσκουμε από την εγχώρια αγορά, αν θέλετε, δεν είναι και της δυναμικής που χρειάζεται ένα ξενοδοχείο. Συνεπώς εδώ έχει βγει ο κλάδος από το κάδρο, δηλαδή ναι, θέλω να πάω να δουλέψω για 6 μήνες, αλλά όχι για τη λάντζα του ξενοδοχείου, για των γενικών καθηκόντων, για την καθαριότητα κτλ. Η μόνη λύση είναι μετακλήση προς κλήση εργαζομένων από το εξωτερικό, στις οποίες και εκεί αντιμετωπίζουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, κυρίως με την έγκριση ή μη έγκριση των εγγράφων που χρειάζεται στις προξενικές αρχές της χώρας αναφοράς, όπως είναι οι Φιλιππίνες, όπως είναι η Ινδία, η Αίγυπτος και άλλες χώρες.
0: Επαναφορά τώρα στην κανονικότητα, σηματοδοτεί η έναρξη από χθες της δοκιμαστικής απελευθέρωσης διακίνησης των όριμων τυριών από τη Λέσβο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του ρεπορτάζ της τοπικής ΕΡΤ που είχαμε δώσει από την εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με την εξέλιξη της ζωονόσου του αυθόδους πυρετού στο νησί, μετά και τα στοιχεία για τον εντοπισμό 76 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 116 θετικές εκτροφές. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Είναι 76 οι εστίες σε όλο το νησί που αντιστοιχούν σε 116 εκτροφές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν υπάρχει, βλέπετε, ανησυχία στους αριθμούς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εκτροφές συστεγάζονται στον ίδιο χώρο. Άρα λοιπόν όταν υπάρχει εστίες εκτροφές αυτές λαμβάνονται ως ένα κρούσμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα όριμα τυριά, το είχαμε προαναγγείλει, γινόταν όλο αυτό το διάστημα προεργασίες σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ και το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να βρεθούν εκείνα τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν για την εξαγωγή των όριμων τυριών της Λέσβου. Χτες λοιπόν ξεκίνησε το πρώτο φορτίο με το πλοίο της γραμμής από το λιμάνι της Μυτιλίνης προς την Αθήνα. Σήμερα φεύγει το δεύτερο και τη Δευτέρα θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι τυροκόμοι. Είναι 5 τα μεγάλα τυροκομεία στα οποία δίνεται η δυνατότητα να προωθήσουν, να εξάγουν όριμα τυριά από τη Λέσβο. Βέβαια, όπως είπε ο πρόεδρος των τυροπαραγωγών της Λέσβου, ξεκινάει όλη αυτή η προσπάθεια με αρκετές δυσκολίες. Έχουμε χάσει ήδη την αγορά, τις αγορές που είχαμε για το ποιοτικό μας τυρί. Πρέπει να ξανακτήσουμε αυτές τις αγορές πάλι από την αρχή και να ξανακερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παραμένει το πρόβλημα. Μάλιστα. Στο τι θα γίνει με τα μικρά τυροκομεία που είναι και πολυπληθέστερα στη Λέσβο και όπου υπάρχει πρόβλημα με την απελευθέρωση των όριμων τυριών, γιατί είναι ανοιχτή σπαστερίωση. Ωστόσο όμως διαθέτουν ΆΙΖΟ και το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να προβλέψει και για εκείνα τα μέτρα, έτσι ώστε να μπορούν να απελευθερώσουν τα όριμα τυριά τους σταδιακά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στην πρόβλεψη που υπάρχει στην Εμπορική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας για διακίνηση λευκού αγελαδινού τυριού με την ονομασία ΦΕΤΑ, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο πρόεδρος Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαρόπουλος. Όπως επισήμανε, υπάρχει χρόνος για βελτίωση, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμη κυρωθεί. Ας τον ακούσουμε.
6: Είναι η συμφωνία την οποία συμφώνησε η κυρία Φάντερ Λάιεν στις 24 Μαρτίου του 2026 με την Αυστραλιανή κυβέρνηση, αλλά δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Άρα υπάρχει χρόνος να κάνουμε μια βελτίωση. Είναι το ίδιο λάθος που είχε γίνει και πριν περίπου 10 χρόνια στη συμφωνία με τον Καναδά, αλλά τώρα φαίνεται, γιατί τότε όλοι οι γεωτεχνικοί λέγαμε πόσο λάθος είναι που δώσαμε και στον Καναδά σε παλιές επιχειρήσεις που προϋπήρχαν τη συμφωνία να χρησιμοποιούν τον ΦΕΤΑ. Φανόταν υπερβολικό αυτό που λέγαμε, αλλά έτσι, ξέρετε, η παρέμβαση του εμπορικού εκπροσώπου των ΗΠΑ, του κυρίου Γκρίρ, που είναι της κυβέρνησης Τραμπ, αυτό που είπε στις 27 Απριλίου, που πραγματικά συντάραξε την Ελλάδα Και αποδείχθηκε τα ολέθρια λάθη και η ολέθρια στρατηγική που είχε η χώρα. Στη συμφωνία αυτή, την τελευταία με την Αυστραλία, που περιμένουμε να κυρωθεί, στα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων, έτσι λέγονται, μπήκε και η ΦΕΤΑ ως προστασία, αλλά με τον αστερίσκο ότι όσες επιχειρήσεις στην Αυστραλία παράγουν τα 5 χρόνια πριν την υπογραφή της συμφωνίας, που δεν υπογράφηκε ακόμα, ΦΕΤΑ, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον όρο ΦΕΤΑ, και μάλιστα μπήκε και ο όρος που θα είναι η Αυστραλία, ότι ακόμα και αν αλλάξει ο ιδιοκτήτης των εταιριών στο μέλλον, θα μπορεί η εταιρεία που αγοράστηκε από έναν άλλο ιδιοκτήτη να παράγει τη ΦΕΤΑ. Πρώτα απ' όλα, καταρχήν να πούμε ότι αυτή η ΦΕΤΑ δεν είναι ΦΕΤΑ. Δηλαδή είναι αγελαδινή, που σημαίνει ότι είναι ένα λευκό τυρί σε όψη, καμία σχέση σε γεύση και σε αξία θρεπτική. Άρα και αν κυκλοφορεί είτε στην Αυστραλία είτε από ό,τι μαθαίνω εξάγουν και στην Ασία αυτή οι επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν από Έλληνες πιθανόν στην αρχή, δυσφημούν το προϊόν μας. Γιατί όποιος δεν ξέρει τι είναι η ΦΕΤΑ και δοκιμάζει αυτό, δεν θα ενθουσιαστεί. Αν επιτρέπουμε η ΦΕΤΑ να παράγεται στον Καναδά και στην Αυστραλία πλέον, σημαίνει ότι είναι τύπος τυριού και όχι προέλευσης ελληνικού τυριού.
0: Ναυάγιο τώρα εμπορικού πλοίου σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα βόρεια της Άνδρου. Σόι 9 ναυτική μετά την περισυλλογή τους από το λιμενικό, και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την Αρτιστή Κυκλάδες. Λίνα.
7: Καλή μεσημέρι και κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί και συγκεκριμένα στις 5 και 20 τα ξημερώματα, που όταν ειδοποιήθηκε το λιμενικό σώμα για τη βύθιση πλοίου ανιστά της Άνδρου. Το πλοίο κορσάς σε τουρκική πλοιοκτήτρια εταιρεία και σημαία Βανουάτου, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από λιμάνι της Αλβανίας προς λιμάνι της Ουκρανίας, μεταφέροντας 3.000 μετρικούς τόνους σόδας, προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο βόρεια της Άνδρου κοντά στην περιοχή της Πέζας. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα που ανήκουν στο πλήρωμα, εκ των οποίων οι 8 είναι υπήκοοι Τουρκίας και ο ένας υπήκοος Αζερμπαϊτζάν. Για τη διάσωσή τους επιχείρησαν 4 περιπολικά σκάφη, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και παραπλέοντα πλοία. Τα 7 μέλη του πληρώματος, να πούμε ότι εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από βραχώδες σημείο στα παράλια της Άνδρου, ενώ τα υπόλοιπα 2 μέλη περισυνελέγησαν από τη θάλασσα από σκάφος του λιμενικού σώματος. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Άνδρου, που διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση, προληπτική επιχείρηση, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση από διαρροή καυσίμων. Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί 2 ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη του λιμενικού σώματος και 2 ακόμη που μεταφέρουν αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Έχει ξεκινήσει επίσης η διαδικασία τοποθέτησης πλωτού φράγματος περιμετρικά του ναυαγίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ειδοποιητήρια για την επιστροφή χρημάτων από επιδοτήσεις που έλαβαν για το 2023 έχουν λάβει πολλοί αγρότες και στη Θεσσαλία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής και εξατομικευμένη αξιολόγηση, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες. Για το θέμα έχει κατατεθεί και σχετική ερώτηση στη Βουλή από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκαλη. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η παραγωγή είναι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όταν παίζει το συγκεκριμένο θέμα και αφορά, βέβαια, σε επιστροφή χρημάτων από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και ορισμένες χιλιάδες ευρώ. Είναι χρήματα που λείπουν αυτή την περίοδο, ιδιαίτερα από τους αγρότες, και έρχονται, βέβαια, από τους ελέγχους που έγιναν με βάση τις επιδοτήσεις που έλαβαν και τις δηλώσεις καλλιέργειας που κατέθεσαν το 2023 οι αγρότες. Μετά από διοικητικούς, επιτόπιους και διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψαν τα ζητήματα αυτά. Ωστόσο, όπως αναφέρουν βεβαίως και εκπρόσωποι των αγροτών που μίλησαν και στην Ελλάδα, τα περισσότερα ζητήματα προέρχονται από την διαδικασία του monitoring και όχι βεβαίως από τους επιτόπιους ελέγχους. Τα προβλήματα προέκυψαν, οι οποίοι δεν ήταν βεβαίως σε μεγάλη έκταση. Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στο περιεχόμενο των ιδιοποιητηρίων, τα οποία, όπως καταγγέλνουν οι αγρότες, δεν παρέχουν σαφή και εξατομικευμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, δεν διευκρινίζεται ποιο αγροτεμάχιο αφορά το σφάλμα που έχει εντοπιστεί, ποια υποχρέωση παραβιάστηκε ή ποιο δικαίωμα βεβαίως επηρεάζεται. Και έτσι δεν δίνονται κατευθύνσεις για να διορθωθεί το πρόβλημα. Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα βεβαίως μέσα στο επόμενο δεκαήμερο να καταθέσουν ενστάσεις, ωστόσο δεν γνωρίζουν για ποιο, όπως είπαμε και πριν, για ποια περίπτωση πρέπει να καταθέσουν ένσταση, ποιο αγροτεμάχιο τους αφορά και ποια είναι η διαδικασία, τι πρόβλημα υπάρχει. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν δημιουργήσει ένα άσχημο κλίμα στον κάμπο, ο οποίος βεβαίως βιώνει και άλλα προβλήματα που έχουν σχέση με την εκτόξευση του κόστους παραγωγής. Και όπως είπες και εσύ, βεβαίως, κατατέθηκε στο
9: για το θέμα αυτό και ερώτηση Μάλιστα. από τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος ζητά απαντήσεις από το Υπουργείο για τον αριθμό των παραγωγών που έχουν λάβει τέτοια ειδοποιητήρια και το συνολικό ποσό που αναζητείται, τις βασικές αιτίες των επιστροφών, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχεται σαφής αιτιολόγηση για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες στα ειδοποιητήρια που έχουν λάβει από την ΑΔΕ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, ο παγετός της 3 και 4 Μαΐου προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε καλλιέργειες της περιοχής στο Ζευγολατιό Αρκαδίας, πλήττοντας σοβαρά τον πρωτογενή τομέα αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είδαμε και το ρεπορτάζ από το Earth News. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καταγράφεται ολική καταστροφή στην παραγωγή του μοσχοφύλλερου μαντινίας. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί και άλλες καλλιέργειες, όπως αμύγδαλα, χλάδια, κεράσια και ροδάκινα. Ο αντιδήμαρχος που βρέθηκε εκεί, του πρωτογενούς τομέα, μαζί με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας αλλά και τον διευθυντή και προϊστάμενο του υποκαταστήματος, τον Γιώργο Ασιούρα από τον ΕΛΓΑ, δήλωσαν ότι πρέπει άμεσα να γίνει καταγραφή των ζημιών και να δοθούν δίκαιες αποζημιώσεις στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ δύσκολη οικονομική θέση. Η φετινή παραγωγή ουσιαστικά έχει χαθεί, ενώ υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες και για την επόμενη χρονιά, ιδιαίτερα για τους αμπελώνες, και μιλάμε για το μοσχοφύλλερο Μαντινίας. Ο Δήμος Τρίπολης, που εμπλέκεται και σίγουρα θέλει να στηρίξει τους παραγωγούς, καλεί την πολιτεία να ανταποκριθεί άμεσα, στηρίζοντας ουσιαστικά τους πληγέντες παραγωγούς αλλά και την τοπική οικονομία. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε πλήρη λειτουργία τώρα έχει τεθεί στη Δράμα η νέα γεώτρηση στην περιοχή του Κορυλόβου. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης και η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας έχει περισσότερα. Τασούλα.
11: Δίκη, η νέα γεώτρηση, η οποία υλοποιήθηκε και λειτουργεί από τη ΔΕΙΑΔ Δράμας, διαθέτει δυνατότητα παροχής άνω των 300 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες του υδρευτικού δικτύου και διασφαλίζοντας την απρόσκοπη υδροδότηση των πολιτών ακόμα και σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Αυτή η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στη ποσοτική αναβάθμιση του νερού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός και η κατάσταση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, οδηγούν σε σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας και η εξοικονόμηση αυτή είναι ζωτική σημασία, καθώς ελαφρύνει άμεσα τα οικονομικά βάρη που επομίζονται οι δραμηνοί πολίτες, ενώ παράλληλα μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των υποδομών της πόλης. Τώρα υπήρξε και σχετική συνέντευξη τύπου για το έργο αυτό. Είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου ευρώ. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκε από την τωρινή. Ο δήμαρχος της Δράμας, ο κ. Γιώργος Παπαδόπουλος, είπε πως μπορούν πλέον να μιλάνε για περικοπές στη ΔΕΙΑΔ και για ελαφρύσεις. Να σας πω πως η γεώτρηση έχει 190 μέτρα βάθος, το νερό αντλείται από τα 140 μέτρα και έχει σταθερή ροή, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει άφθονο νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Με συγκρατημένη τώρα αισιοδοξία ξεκινάει η φετινή αρδευτική περίοδος στην Ηλία, καθώς μετά από αρκετά χρόνια λειψιδρίας το φράγμα του Πηνίου έφτασε στα όρια της υπερχείλισης. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
12: Η εικόνα φέτος είναι πρωτόγνωρη με τη θετική έννοια στην λίμνη του Καραμαλής, στο φράγμα του Πηνίου, καθώς το φράγμα έφτασε στα 93 μέτρα που είναι το όριό του, οπότε η φετινή καλλιεργητική περίοδος από άποψη επάρκειας νερού είναι θετική και οι καλλιεργητές στη Βόρεια Ηλία θα μπορέσουν να ποτίσουν με επάρκεια για τις καλλιέργειές τους. Να πούμε ότι αυτό το φράγμα κατασκευάστηκε το 1961 επί πρωθυπουργίας Καραμαλή και γι' αυτό λέγεται τεχνητή λίμνη Καραμαλή και είναι εμπνευσμένο από τον πέμπτο άφλο του Ηρακλή, τον καθαρισμό των στάβλων του Αργία. Η λίμνη είναι 20.000 στρέμματα και αποθηκεύει 500.000 κυβικά μέτρα νερό. Φέτος έχει γεμίσει και έπειτα από 3 χρόνια πολύ δύσκολα με έντονη λειψιδρία, φέτος η αρδευτική περίοδος θα ξεκινήσει με αισιοδοξία, διότι ο ηλιακός κάμπος παράγει το 5% της γεωργικής παραγωγής της χώρας και σίγουρα είναι κρίσιμο για την διατροφική επάρκεια αλλά και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Τώρα σε διαδικασίες εισπράξης οφειλών άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης προχωράει η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, απειλώντας φυσικά και με διακοπή συνδέσεων, όπως θα μας πει ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Σάκη.
13: Καλό μεσημέρι, κάτι που στη Ζάκυνθο είναι στην ημερήσια διάταξη και δεν μας προκαλεί εντύπωση γιατί γίνεται της παρανομίας και των ανεξόφλητων οφειλών. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑ Ζακύνθου σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε στην επίδοση 10 επικουρσών ειδοποιήσεων μέσω δικαστικού επιμελητή προς ιδιοκτήτες με μακροχρόνιες ληξιπρόθεσμες οφειλές συνολικά άνω των 300.000 ευρώ για υπηρεσίες αποχέτευσης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Επιχείρηση, στους υπόχρεους δίνεται δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να προσέλθουν στην υπηρεσία για εξόφληση των οφειλών ή ρύθμιση και διακανονισμό αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση, η ΔΕΙΑ θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες διακοπής της σύνθεσης αποχέτευσης, πάβοντας τη δυνατότητα διάθεσης βλημάτων στα δίκτυά της. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, οι σχετικές κοινοποιήσεις απεστάλησαν στον εισαγγελέα Ζακύνθου και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων ως αδειοδοτούσα περιβαλλοντικά υπηρεσία, αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την εποπτεία τήρησης των σχετικών όρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και η ισότιμη μεταχείριση των πολιτών δεν μπορούν να λειτουργούν επιλεκτικά, τονίζει η ΔΕΙΑ και αναφέρει ότι οι συνεπείς δημότες δεν είναι δυνατόν να επομίζονται διαρκώς το βάρος όσων για χρόνια δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα έχουμε την έναρξη της λειτουργίας του νευρολογικού ιατρίου Πάρκινσον εξωπυραμιδικών διαταραχών, την οποία ανακοίνωσε η διοίκηση του Αχιλοπούλιου Νοσοκομείου Βόλου. Το ιατρίο θα λειτουργεί από τις 13 Μαΐου και κάθε Τετάρτη και η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
14: Βεβαίως, να πω ότι αυτή η ανακοίνωση έγινε σήμερα από τη διοίκηση του Αχιλοπούλιου, η έναρξη δηλαδή λειτουργίας αυτού του τόσο πραγματικά σημαντικού ιατρίου. Μπορεί να ξεκινά τη λειτουργία του από τις 13 Μαΐου, αλλά ήδη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους. Ο γιατρός νευρολόγος, ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, είναι αυτός ο οποίος θα τρέχει και θα έχει την ευθύνη του ιατρίου. Και στόχος, όπως μας έλεγε και ο πρόεδρος του νοσοκομείου αυτής της δομής, είναι η εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με νόσο Πάρκινσον και άλλες εξωπυραμιδικές διαταραχές, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στη βελτίωση ποιότητας ζωής τους. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς οι συγκεκριμένοι ούτως ή άλλως έχουν έναν ιδιώτη νευρολόγο τον οποίο συμβουλεύονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κάποιοι δεν μπορούν έτσι να πηγαίνουν σε έναν ιδιώτη νευρολόγο και είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτό το ιατρείο και από την ώρα που έχουμε και εξειδικευμένο γιατρό θα μπορεί να τους βοηθάει και περισσότερο και με τις απαραίτητες εξετάσεις και αλλαγές στην διατροφή τους ή στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουν πέρα δηλαδή από τα φάρμακα αυτή την ασθένεια που πραγματικά μειώνεται συνεχώς ο αριθμός, μάλλον η ηλικία που ξεσπάει, γιατί συνήθως την είχαμε για τους ηλικιωμένους, αλλά δεν είναι έτσι. Όλο και πιο νεαρές ηλικίες αντιμετωπίζουν θέματα με το Πάρκινσον.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα σταματούν τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λόγω έλλειψης γιατρών διαφορών ειδικοτήτων και πλέον θα εκτελούνται μόνο τα έκτακτα. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό δηλώνει ακριβώς ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Μουτατσάκης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ανεσιολόγο δεν εφημερεύει για 20 μέρες και εθνολόγος για 25. Λαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λειτουργήσουν τα τακτικά χειρουργεία. Έτσι λοιπόν θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα χειρουργεία. Και από εκεί πέρα υπάρχει μια προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν γιατί για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Μπαίνουμε και στερνή περίοδο που οι ανάγκες μεγαλώνουν, διπλασιάζονται λόγω του τουρισμού και ωστόσο βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον.
16: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. και απάτη με θύμα ηλικιωμένη γυναίκα έγινε στις Σέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θράστες κατάφεραν να εξαπατήσουν μεθοδικά, πείθοντάς την μάλιστα να πετάξει από το μπαλκόνι του σπιτιού της το ποσό των 40.000 ευρώ. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Λένια.
17: Καλησπέρα και να πούμε πως περνάει σήμερα πέρασε την πόρτα της Αγγελίας Σερών ο 56χρονος Ρουμάνος για τη συγκεκριμένη υπόθεση που προανέφερες.
0: Άρα έχει συλληφθεί αυτός ο οποίος
17: πάρει. Ακριβώς. Συνελήφθη, το περιστατικό συνέβη πριν από 2 ημέρες. Μιλάμε για μία πάτη με σήμερα ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη των Σερών. Πρέπει να σου πω ότι ο δράστης τηλεφώνησε παριστάνοντας στο γιατρό, λέγοντας πως ο γιος της είχε ένα σοβαρό ατύχημα και πως θα έπρεπε να εγχειρηθεί και χρειαζόταν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για αυτό. Και στη συνέχεια έκλεισαν το τηλέφωνο για να καλέσει επί τόπου ένας συνεργός του, ο οποίος προσποιήθηκε τον αστυνομικό, λέγοντας την ηλικιωμένη κυρία ότι λόγω του ότι έχουν ακουστεί πολλές απάτες στην περιοχή και για να μην πέσει και αυτή η θύμα απάτης, τη ζήτησαν προσποιούμενο τους αστυνομικούς να τις παραδώσουν ό,τι χρήματα είχε μαζί της στο σπίτι. Έτσι λοιπόν η γυναίκα ανυποψίαστη παρέδωσε και πέταξε από το μπαλκόνι 37.000 ευρώ σε μετρητά και 3.000 σε κοσμήματα, τα οποία και απέσπασαν οι δράστες και εξαφανίστηκαν. Όμως, χάρη στην άμεση αντίδραση και επέμβαση των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Σερών, οι οποίοι αξιοποίησαν ό,τι στοιχεία και πληροφορίες είχαν, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες τον 56χρονο Ρουμάνο σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο συλληφτής φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και σύμφωνα σε ένα μεγάλο κύκλωμα και σύμφωνα με τις αρχές ομολόγησε τόσο τη συγκεκριμένη πράξη όσο και τη συμμετοχή του σε μία ακόμη υπόθεση απάτης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Λάρισα. Πρέπει να σου πω ότι οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί στόχος τους είναι να ταυτοποιήσουν και άλλους πιθανούς συνεργούς, αλλά και να εντοπίσουν και τα χρήματα, τα οποία δεν βρέθηκαν επάνω στο Ρουμάνο την ώρα της σύλληψής του. Αναμένουμε λοιπόν το τι θα αποφανθεί ο εισαγγελέας και προφανώς και την παραπομπή του στον ανακριτή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Στα χέρια των αρχών τώρα βρίσκονται τρία άτομα, τα οποία συνελήφθησαν χθες βράδυ στο Αγρίνιο, κατηγορούμενοι για ανέτια επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε βάρος 2 πολιτών. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μιχάλη.
18: Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, οι συλλήψεις έγιναν από άνδρες της ΟΠΚΕ λίγη ώρα μετά το περιστατικό που σημειώθηκε. Οι τρεις συλληφθέντες είναι ηλικίας 28, 20 και 19 ετών. Έδρασαν από κοινού με ακόμα 2 άτομα, συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται από τις αρχές. Προσέγγισαν τα 2 θύματα στην περιοχή Ζωοδόχος Πηγή, στο κέντρο του Αγρίνιου, και τα ρώτησαν για τις οπαδικές προτιμήσεις τους. Προφανώς η απάντηση που πήραν δεν τους άρεσε και εξαπέλυσαν απρόκλητη επίθεση, αρχικά με χαστούκια και στη συνέχεια με κλωτσιές και γροθιές. Από τα χτυπήματα τραυματίστηκαν τα 2 άτομα, ηλικίας 19 και 22 ετών. Το ένα από τα 2 μάλιστα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και παραμένει για νοσηλεία, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για αθλητική βία με οπαδικό κίνητρο, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών έντολο ακαρνανίας, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άλλων 2 εμπλεκόμενων στην επίθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σε Σύρια έχει εξελιχθεί η επίλυση του προβλήματος της καθίζησης στον κάθετο οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας μετά από την αστοχία επιλογή σημείου παράκαμψης λόγω του αγωγού φυσικού αερίου IGB. Οι ηθήνοντες αποφάσισαν κατασκευή παράκαμψης σε παραπλήσιο σημείο με αποτέλεσμα φυσικά να έχει δοθεί νέα παράταση έως το τέλος του μήνα. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
19: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Νέα παράταση λοιπόν αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον οδικό άξονα Κομωτινής Βουλγαρίας δόθηκε και συγκεκριμένα έως τις 29 Μαΐου. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την κατασκευή παράκαμψης μήκους περίπου 400 μέτρων στο ύψος του 7ου χιλιόμετρου της οδικής αρτηρίας, όπου έχει υπάρξει καθίζηση του εδάφους, της οποίας η αποκατάσταση τοποθετείται στα τέλη του έτους. Το Serial Viki ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου, όταν και σημειώθηκε η καθίζηση του οδοστρώματος. 5 μέρες μετά, δηλαδή στις 24 Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε το κλείσιμο του δρόμου για λόγους ασφαλείας και η κυκλοφορία διοχετεύτηκε μέσα από τα χωριά της Καριδιάς και της Πανδρόσου του Δήμου Κομωτινής. Γεγονός όμως που προδήλως εγκυμονεί κινδύνους, αφού πρόκειται για έναν αγροτικό δρόμο με στροφές, γεφυράκια, κίνηση πεζών, αφού μιλάμε για κατοικημένους οικισμούς, δίχως επαρκή φωτισμό, χωρίς δηλαδή προδιαγραφές υψηλής κυκλοφορίας. Στις 20 Μαρτίου αποφασίστηκε και ξεκίνησαν εργασίες παράκαμψης, παραπλεύρως εισόδου. Και μάλιστα στις 2 Απριλίου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταπατσά, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αρμόδιων φορέων και της κατασκευάστριας εταιρείας της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου εκφράστηκε η πεποίθηση ολοκλήρωσης του έργου έως το αργότερο τις 4 Μαΐου. Όμως στις 25 Απριλίου οι εργασίες σταμάτησαν. Γιατί από αυτό το σημείο διέρχεται υπογείως ο διακρατικός Ελλάδας-Βουλγαρίας, αγωγός φυσικού αερίου.
0: Κάτι ITD. Το οποίο, Γιάννη, υποθέτω ότι θα έπρεπε να το ήξεραν όταν κάνανε το σχεδιασμό.
19: Υποτίθεται από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η εταιρεία ζήτησε να της επιδοθεί μια μελέτη με βάση την οποία θα βεβαιωνόταν ότι ο αγωγός δεν θα δεχόταν κάποιο είδους καταπώνηση από την κυκλοφορία των οχημάτων. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Το έργο ξεκίνησε χωρίς να υπάρχει αυτή η μελέτη. Η εταιρεία έβαλε πάγο στο έργο.
0: Μάλιστα.
19: Και τώρα δόθηκε νέα παράταση, γιατί το επελέγει ένα άλλο σημείο παραπλήσιο, επειδή ωστόσο όποιος καεί στο Χιλόφυσσά και το Γεούρτι Βίγη, άπαντες και κυρίως οι επαγγελματίες εν ώψη της θερινής περίοδου, καθώς στο συγκεκριμένο δρόμο επισκέπτονται τη Θράκη εκατομμύρια Βούλγαροι, Ρουμάνοι και λοιποί Βαλκάνοι τουρίστες, εύχονται να μην υπάρξει άλλη εμπλοκή και καθυστέρηση. Είδομε.
0: Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις αλλά και η ταλαιπωρία που υφίσταται τις τελευταίες ημέρες οδηγοί που χρησιμοποιούν τον υπάρχον ΒΟΑΚ σε διάφορα τμήματά του, σε Χανιά και Ρέθυμνο, καθώς οι εργασίες που είναι σε εξέλιξη για αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα και διαπλάτινση τμήματων έχουν επηρεάσει συντριπτικά την ομαλική κυκλοφορία των οχημάτων. Για το θέμα, μάλιστα, διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι αντιπεριφερειάρχες Χανίων και Ρεθύμνης, ενώ επιπλέον ζήτημα τίθεται παράλληλα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων γης για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Περικλή.
20: Βίκυ, η ταλαιπωρία που έχουν υποστεί οι οδηγοί τις τελευταίες ημέρες στο ΒΟΑΚ σε διάφορα σημεία, πρέπει να σου πω, είναι πολύ μεγάλη. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, και βέβαια έχει κινητοποιήσει και τους τοπικούς άρχοντες, κυρίως της αυτοδιοίκησης, να κάνουν υπομνήματα στο αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν αυτή την ώρα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Χανιά, στο τμήμα από Σούδα έως Μεγάλα Χωράφια, καθώς και στο Ρέθυμνο, καθώς έχει κλείσει ο κόμβος του Σπηλίου με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο. Με αποτέλεσμα βέβαια να υπάρχουν στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και φωτεινοί σηματοδότες που επιτρέπουν μόνο την εκπεριτροπής διέλευση και κυκλοφορία από τα σημεία εναλλάξ για κάθε ρεύμα, προκαλώντας φυσικά κάθε μέρα από τις προηγούμενες που προηγήθηκαν αλλά και σήμερα την καθυστέρηση των οδηγών με ουρές χιλιόμετρων να έχουν σχηματιστεί στον βόρειο οδικό άξονα. Την έντονη δυσαρέσκεια της περιφέρειας Κρήτης για τα όσα έχουν συμβεί στο περιθώριο των παρεμβάσεων έχει εκφράσει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα μετά τη σωρία παραπώνων και την ταλαιπωρία στο σημείο. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από την κατασκευάστρια εταιρεία ότι τα έργα θα ξεκινήσουν και θα προηγηθούν η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ είπε ότι θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει τις νυχτερινές ώρες ο κύριος Νίκος Καλογερής, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων. Παράλληλα επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση και δεν μπορεί να φανταστεί τι θα γίνει όταν ξεκινήσουν οι ανάλογες εργασίες στο δυτικό τμήμα του ΒΟΑΚ, στο τμήμα του δρόμου Κολυμπάρη-Κίσαμος, που βέβαια την τουριστική περίοδο είναι ένα σημείο το οποίο έχει την πλειοψηφία των επισκεπτών με πάρα πολλά αυτοκίνητα να επισκέπτονται τις πολυπληθείς και δημοφιλείς παραλίες στα δυτικά του νομού Χανίων και βέβαια τον όλο τουρισμό που έχει η όλη περιοχή. Παράλληλα, σήμερα έστειλε επιστολή στο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα ή η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, η κυρία Μαρία Λιονή, η οποία τόνισε την ανάγκη άμεσης επαναφοράς στην κυκλοφορία του κόμβου σπηλίου που οδηγεί τους Ρεθινιώτες προς το Ηράκλειο, καθώς και εκεί η όλη κίνηση διοχετεύεται μέσω του αστικού ιστού, μέσω της πόλης του Ρεθύμνου και φυσικά δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τελεπορία. Ναι. Τέλος, μόνο να σου πω ότι χθες είχαμε στα δικαστήρια των Χανίων κάποιους από τους εμπλεκόμενους στις απαλωτριώσεις, δηλαδή ιδιοκτήτες γης, όπου μπαίνουν μετά από τις αιτήσεις του Δημοσίου στη μέγενη των αναγκαστικών αναβαλωτριώσεων και οι ίδιοι καταγγέλνουν ότι επηρεάζονται συνολικά 1.000 ιδιοκτήτες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και βέβαια η νέα χάραξη δημιουργεί προβλήματα και για τις αποζημιώσεις, οι οποίες, όπως αναφέρουν, είναι πάρα πολύ χαμηλές σε σχέση με την έκταση που παραχωρείται προς το ελληνικό δημόσιο για να περάσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο νέος ΒΟΑΚ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή.

με θετικές προοπτικές. Ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται με θετικές προοπτικές. Ξεκινάει φετινή θερινή περίοδος για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς ενισχύεται

0: όπως η Κοπενχάγη, το Όσλο, η Στοκχόλμη, αλλά και το Γκέντεμπορκ. Η πρώτη πτήση της σεζόν μάλιστα αναμένεται από Κοπενχάγη το πρωί της 11ης Μαΐου. Την ίδια μέρα θα ακολουθήσουν και άλλα δρομολόγια, άλλες αφήξεις από Όσλο και Γκέντεμπορκ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης συνδέσεις με πόλεις όπως τη Σουηδία, Νορβηγία αλλά και Δανία μέσω διάφορων αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα πάντως, και έχει αξία αυτό να το αναφέρουμε, με τα επίσημα στοιχεία καταγράφεται ήδη αύξηση των πτήσεων τσάρτερ, ενώ θετικές είναι και εκτιμήσεις για την κίνηση της γενικής αεροπορίας. Παράλληλα, είναι αξιοσημείωτο ότι συνεχίζονται κανονικά τα καθημερινά δρομολόγια εσωτερικού από και προς την Αθήνα, ενισχύοντας έτσι την γενικότερη συνδεσιμότητα της περιοχής, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Με τη συμμετοχή τώρα περισσότερων από 350 εκπροσώπων περιφερειών, στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών μελών και επαγγελματιών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ξεκινά σήμερα στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η ολομέλεια του Inform EU. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Χορού στρέφεται αυτές τις ημέρες το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, καθώς ξεκινάει η ολομέλεια του Inform EU, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές συναντήσεις για τις πολιτικές συνοχής και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σωστά είπες, περισσότεροι από 350 εκπρόσωποι περιφερειών, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και υπεύθυνοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων από χώρες της Ευρώπης, βρίσκονται στην πόλη για μια τριήμερη διοργάνωση με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη, την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας. Στο επίκεντρο τώρα, Βίκυ, των συζητήσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η απορροφητικότητα, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και η ανάγκη οι πολιτικές συνοχής να μεταφράζονται σε έργα με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Να σου πω ότι παράλληλα την Παρασκευή η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας θα μετατραπεί σε ένα ανοιχτό ευρωπαϊκό χωριό όπου πολίτες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χώρες, πολιτισμούς και έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικά περίπτερα και δράσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δέκα ημέρες μετά το περιστατικό βραχυκυκλώματος και μικρής έκτασης πυρκαγιάς στο ενιαίο επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Κέρκυρας, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, όπως τονίζουν σε ανακοινώσεις τους η Ένωση Γονέων και η ΕΛΜΕ, προκαλώντας την έντονη ανησυχία τους. Την ίδια ώρα, προβληματισμός καταγράφεται και στο γυμνάσιο Καρουσάδων, με τους γονείς να εκφράζουν τους φόβους για την ασφάλεια του κτηρίου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
3: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά, οι σχολικές υποδομές έρχονται στην επικαιρότητα. Αυτή τη φορά με αφορμή το περιστατικό που συνέβη πριν από 10 μέρες, όταν βραχυκύκλωμα σε κουδούνι του σχολείου προκάλεσε περιορισμένη πυρκαγιά με μαυρισμένες πλάκες στην πεζοδρομική, καθώς και εκτεταμένες ζημίες από καπνό σε τείχους, διαδρόμους και αίθουσες. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εγγραφή διαβεβαίωση για την ασφάλεια του κτηρίου, ενώ οι μαθητές, πολλοί από τους οποίους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αυλή μετά από σχετική εντολή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα οι ενδοσχολικές εξετάσεις βρίσκονται πρώτων πυλών, με την ύλη να έχει μείνει πίσω και την αβεβαιότητα να μεγαλώνει σχετικά με το πού και πώς θα εξεταστούν οι μαθητές. Εκπαιδευτικοί μαζί με την ΕΛΜΕ και την Ένωση Γονέων πραγματοποίησαν κινητοποίηση στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χθες, ζητώντας άμεσες απαντήσεις. Ωστόσο, όπως καταγγέλνουν, δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις παρά μόνο την ενημέρωση ότι αναμένεται έλεγχος από ιδιώτη ηλεκτρολόγο. Τέλος, θα πούμε ότι στην ανησυχία τους εκφράζουν και οι γονείς στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, που όπως καταγγέλνουν, τρεις μήνες μετά την κακοκαιρία που προκάλεσε καθίζει εδάφους, ροκμές στο κτίριο καθώς και πλημμύρα στο υπόγειο, κανείς δεν τους έχει απαντήσει κατά πόσο είναι ασφαλές να στεγάζονται τα παιδιά στο κτίριο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε ρήξη οδηγείται ο Δήμος Ρόδου με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για το θέμα της διαχείρισης κεντρικών και πολυσύχναστων παραλίων του νησιού. Να πάμε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, στην Ρόδο και στη Μαριέτα Χαβριλιώτη. Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Εδώ το πρόβλημα σε σχέση με τις παραλίες και κυρίως αυτές που διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η κεντρική παραλία της πόλης της Ρόδου, εκεί που είναι το ενιδρίο και το τραμπολίνο, γνωστός πατήρας, αλλά και η παραλία της Τσαμπίκας. Είναι λοιπόν ότι η ΕΤΑΔ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισής τους, έχει τελείως δικούς της ρυθμούς.

0: με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία απολύτως οργανωμένη δραστηριότητα σε αυτές, και μιλάμε για ένα νησί που από τα τέλη Μαρτίου δέχεται πτήσεις τσάρτερ και έχει αρκετές χιλιάδες επισκέπτες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι η ΕΤΑΔΑ αποφάσισε να δώσει μία προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, ή μάλλον να παρατείνει την προθεσμία μέχρι τις 15 Μαΐου, που έχουν τα ξενοδοχεία και όσες επιχειρήσεις έχουν πρόσωπο σε παραλία να ζητήσουν να τους δοθεί για εκμετάλλευση με το προτιμησιακό δικαίωμα. Αφού λοιπόν λήξει αυτή η προθεσμία, θα πρέπει στην συνέχεια mm-hmm. να γίνουν οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα πόστα, στα οποία μπορεί να κατέβουν με μονωμένοι ομπρελάδες, άνθρωποι που έχουν θαλάσσια σπορ και τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μάλλον θα φτάσουμε Ιούνιο για να υπάρχει κάποια δραστηριότητα mm-hmm. στις παραλίες. Επιπλέον πρέπει να σας πω ότι η ΕΤΑΔΑ αποφάσισε, όπως λέει ο Δήμος Ρόδου και οι επιχειρηματίες των παραλίων, να αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές, αρκεί να σας πω ότι το τετραγωνικό μέτρο σε παραλία που τα προηγούμενα χρόνια κόστιζε στον ομπρελά, για παράδειγμα, 24 ευρώ, mm-hmm. Τώρα η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού θα φτάσει στα 80, με αποτέλεσμα να υπάρχει εύλογη ανησυχία και στο Δήμο και στους επιχειρηματίες για το ποια θα είναι τελικά η τιμή της ξαπλώστρας που θα κληθεί να πληρώσει.
1: Θα κληθεί ο λουόμενος να πληρώσει το μάρμαρο.
0: Ο οποίος δεν είναι και μαχαραγιάς. Έτσι, μακάρι να ήταν όλοι πάμπλουτοι, αλλά δυστυχώς οι επισκέπτες μας είναι μέση Ευρωπαίοι πολίτες.
1: Μαριέτα, να δούμε
0: λοιπόν,
1: πώς θα γίνει.
0: Ο Δήμος της Ρόδου έχει αποφασίσει να διεκδικήσει, να ζητήσει μάλλον, να περιέλθει ξανά η διαχείριση όλων των παραλίων στο Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο φαίνεται να υπάρχει καλύτερη βάση συζήτησης και συνεννόησης.
1: Μάλιστα. Αρκεί να μας αφήνουν και ένα μικρό μέρος να μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, ναι, με την πετσέτα μας τουλάχιστον.
0: Βεβαίως υπάρχει και αυτή η διάσταση
1: και αυτή
0: που είναι
1: διάσταση,
0: πάρα πολύ σοβαρή.
1: Έτσι ακριβώς. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η διαχρονική αξία του σαμιακού αμπελώνα επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά με την κατάταξη του Taste Atlas για το 2026 του εμβληματικού κρασιού Samos Nectar του τοπικού ενιαίου εινοποιητικού αγροτικού συνεταιρισμού στα 10 μάλιστα καλύτερα επιδόρπια κρασιά παγκοσμίως. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερδβορείο Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Ήδη, κυρίες και κύριοι, το γλυκό κρασί από Μοσχάτο συγκαταλέγεται στα 10 καλύτερα επιδόρπια κρασιά, όπως είπες, παγκοσμίως, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της ελληνικής συνοπαραγωγής. Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς στην ίδια λιεστά περιλαμβάνονται και άλλα δύο κρασιά του συνεταιρισμού, το Samos Vindux και το Samos Anthemis. Όσοι δεν έχουν πια από αυτά, νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν και για να το δοκιμάσουν. Έχουμε τρεις συμμετοχές στην παγκόσμια δεκάδα. Η Samos αναδεικνύεται σε μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις στον τομέα των γλυκών ίνων διεθνώς. Παράλληλα, τα Μοσχάτα κρασιά των νησιών διατηρούν υψηλές θέσεις τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και σε εθνικές κατατάξεις. Τώρα, η επιτυχία αυτή αντανακλά στην μακρά αμπελοελληνική παράδοση mm-hmm. της Σάμο, αλλά και την συνεχή προσπάθεια των τοπικών αμπελουργών που καλλιεργούν το μικρό Μοσχάτο σε απαιτητικές πεζούλες, γιατί οι αναβαθμίδες της Σάμο είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν, και βέβαια και επίπονη διαδικασία για να συλλέξουμε το σταφύλι που θα κάνουμε το καταπληκτικό αυτό κρασί. Βίκη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί από αύριο μέχρι και το Σάββατο 9 Μαΐου στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
3: Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το Φεστιβάλ Νεολαίας θα περιλαμβάνει διαδραστικά workshops και εργαστήρια με οργανισμούς και φορείς, δραστηριότητες, παιχνίδια και ανοιχτές δράσεις για όλους. Βιωματικές εμπειρίες με την ενεργό συμμετοχή νέων. Χώρους έκφρασης ιδεών και συνεργασίας με νέους ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτισμούς και πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση των νέων. Το φεστιβάλ αποτελεί ένα σημείο συνάντησης όπου νέοι άνθρωποι, πολίτες κάθε ηλικίας, οργανισμοί και τοπικής φορείς ενώνουν δυνάμεις και συνδιαμορφώνουν δράσεις με κοινωνικό, πολιτιστικό και δημιουργικό χαρακτήρα. Το φεστιβάλ αποκτά διεθνή διάσταση με τη συμμετοχή 30 εθελοντών, 15 από τους οποίους έχουν έρθει στην Κοζάνη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, φέροντας διαφορετικές κουλτούρες και νέες εμπειρίες στην πόλη. Μέρος των δράσεων θα πραγματοποιηθεί και στα αγγλικά, ενισχύοντας την διαπολιτισμική σύνδεση. Έτσι λοιπόν, την Πέμπτη αύριο, 7 και την Παρασκευή 8 Μαΐου, από τις 9.30 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στις δράσεις θα συμμετέχουν εκατοντάδες μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής. Επιπλέον, αύριο Πέμπτη, η δράση συνδιοργανώνεται με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ωνάσιου Μερούσιου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, οι οποίοι θα υλοποιήσουν βιωματικά παιχνίδια με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ την Παρασκευή 8 Μαΐου με τους υποψηφίους πρέσβεις του προγράμματος Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεύτερου Λυκείου Κοζάνης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Το καλοκαίρι υποδέχονται σήμερα με οι Αλεβίτες με εκδηλώσεις, με ένα μάλιστα από τα μεγαλύτερα κουρμπάνια. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι. Ναι, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού ή αλλιώς την αναγέννηση της φύσης καλωσορίζουν σήμερα, 6 Μαΐου, οι κάτοικοι όλου του ορεινού όγκου, οι Αλεβίτες Πεκταζίδες της Σάκης, που από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για το πρώτο κουρμπάνι της περίοδου αυτής, που μια περίοδος που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου και περίπου στα 50 με 60 κουρμπάνια αναβιώνουν σε αυτή την χρονική περίοδο. Οι Αλεβίτες, η θρησκεία των οποίων αναγνωρίστηκε ως γνωστό τον περασμένο Αύγουστο από τη Βουλή των Ελλήνων, σήμερα έχουν μεγάλη γιορτή στη Ρούσα που αποτελεί και την έδρα του αλεβιτισμού, όπου αναβιώνει το έθιμο Χιντερέλ, έτσι το λένε, εδώ και 7 αιώνες. Σήμερα οι γυναίκες του χωριού στείνουν και κάνουν κούνιες στη φύση για να διώξουν τα ντέρτια, το άγχος, τη στεναχώρια, ενώ από νωρίς το βράδυ της παραμονής βάζουν κάτω από στάμνες ή κοντά σε τριανταφυλές τα κοσμήματά τους και ανάλογα με αυτό που θα τύχει σήμερα το βράδυ στην κάθε μια, αυτό που θα τραβήξει κάθε μία σήμερα το βράδυ, θα ακούσει και τη μαντινάδα που θα τις τραγουδήσουν, είτε λυπητεροί είτε χαρούμενοι. Mm-hmm. Σήμερα όλος ο ορεινός όγκος βρίσκεται στη Ρούσα. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Όλοι θα γευματίσουν σε λίγη ώρα στο μεγάλο ξέφωτο που είναι καθιερωμένο για το κουρμπάνι αυτό, ναι, με 12 γιδοπρόβατα και πολλά κοτόπουλα της περιοχής εδώ σίγουρα μαγειρεμένα στα ξύλα.
1: Μάλιστα.
4: Οι Αλεβίτες χαρούμενοι γιατί πλέον ελεύθερα προσκυνούν στα τζέμεβί τους μετά την αναγνώριση της θρησκείας τους και βεβαίως ελεύθερα τελούν τις κηδείες, τους γάμους τους,
1: ναι,
4: στο δικό τους ντεντέ και όχι στους μουχτίδες και στους ημάμιτες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Για δεύτερη χρονιά διοργανώνεται φέτος στο Ηράκλειο το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου, το οποίο εστιάζει στη σχέση της φιλοσοφίας με τον σύγχρονο κινηματογράφο. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μετά λοιπόν την περσινή πολύ επιτυχημένη πρεμιέρα, δεύτερη διοργάνωση φέτος για αυτό το ιδιαίτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ που φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στο Ηράκλειο, ένας θεσμός που έχει ως στόχο να μας υπενθυμίσει τη σημασία της φιλοσοφίας στο δημόσιο διάλογο αλλά και την καθημερινότητα των ανθρώπων μέσα από το κριτικό βλέμμα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το μοναδικό στο είδος του φεστιβάλ Σινεφίλ 101, όπως ονομάζεται, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ζωντανό κόμβο τέχνης και ιδεών, προβάλλοντας τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό και αξιοποιώντας την κινηματογραφική εμπειρία ως μια αφετηρία ανοιχτού διαλόγου. Και φέτος λοιπόν από τις 3 ως τις 10 Μαΐου η πόλη του Ηρακλείου γίνεται σημείο συνάντησης για τους δημιουργούς, τους ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό σε 8 ημέρες γεμάτες ταινίες, αφιερώματα, ειδικές προβολές, παράλληλες εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δράσεις. Κεντρική προσκεκλημένη της φετινής διοργάνωσης είναι η πολυβραβευμένη δημιουργός Ζακλίν Λέντζου, μία από τις πιο ανήσυχες και ιδιαίτερες φωνές του ελληνικού σινεμά. Ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει Βίκυ αύριο στις 7.30 το απόγευμα και η προβολή της βραβευμένης με χρυσό λέοντα ταινίας με τίτλο «Η Επιστροφή», με προσκεκλημένο το διακεκριμένο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Παύλο Κόντο.
1: Μάλιστα.
5: Στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ συμμετέχουν 5 ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, οι οποίες διερευνούν κρίσιμα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. Ενώ το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Άνιμα Σύρος, συνεργάτης και της φετινής διοργάνωσης, επιμελείται και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών animation. Να πούμε κλείνοντας ότι όπως και την περασμένη χρονιά, Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει πολλές και ποικίλες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, εφήβους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στην αίθουσα συναυλιών, καθώς και σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην πόλη του Ηρακλείου. Η είσοδος για το κοινό σε όλες τις προβολές και εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, με κράτηση θέσης. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες αρχικά στα δυτικά και βαθμία στα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους τα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

0: κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
0: Wow!
1: Ονειρεύεσαι?
0: Όχι!
1: Το Thais Up σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
0: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais Up και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ γλυκό κομμάτι, ένα ύμνο στην αγάπη γεμάτο ζεστασιά. Με την Πάολα Φούγκα, τη βασίλισσα της χαβανέζικης soul, που εδώ ένωσε τη φωνή της με δύο θρύλους, της folk των Ben Harper, αλλά και τον συμπατριώτη της, τον Jack Johnson. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Είναι 6 λεπτά μετά τις 2. Εσείς ακούτε Κόσμος τους 93,6. Συνεχίζουμε με τον Σουβιάν Στίβενς, με το κομμάτι Chicago από το 2005. Ένα τραγούδι που έχει ταυτιστεί πολύ με τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση.

Σουβιάν Στίβενς με το κομμάτι Σικάγο από το 2005 και το άλμπουμ Illinois. Ένα τραγούδι που ίσως οι περισσότεροι να το θυμόσαστε από την ταινία Little Miss Sunshine ή από τη σειρά The Bear που διαδραματίζεται στο Σικάγο. Με σημεράκι Τετάρτη 6 Μαΐου, με πολύ ωραίο καιρό σήμερα στην Αττική, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, στους 24 στο θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Σωτήρης Παναγιώτου στη ρύθμιση του ήχου, Ντε Πέδρο και Καλέξικο μαζί στο κομμάτι Two Parts in One αμέσως τώρα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σε όλους.

Λόντον από το ντεμπούτο άλμπουμ του Άγγλου μουσικού τραγουδιστή και ποιητή του Benjamin Clementine, το At Least For Now, κυκλοφόρησε το 2015. Και τώρα στη Γαλλία με τον παραγωγό της trip hop σκηνής, τον Kid Loco, από το άλμπουμ του Confessions του 2009. Ακούμε το Confession εδώ στο remix του Power of Stellar, θεωρείται πλέον κλασικό.

Σύγχρονη γαλλική pop από τον τραγουδοποιό αλλά και δεξιοτέχνη των Πλήκτρων ήταν ο Αλμπίν Τελασιμών, ο οποίος στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως η Βανέσα Παραντή αλλά και ο Iggy Pop. Ακούσαμε το κομμάτι Le Somme Prochain Zané από το ομώνυμο άλμπουμ του του 2023. Εν τω μεταξύ τρέχει ενδιαφέρον διαγωνισμός μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος936, έτσι θα μας βρείτε. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την avant-première της ταινίας Η Αρκουδότρυπα στο Σινέφλερι τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Μια απολαυστική ελληνική ταινία για το φετινό καλοκαίρι των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέριου Ντινόπουλου, ένα βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα, αισιόδοξο, αστείο αλλά και απελευθερωτικό, αφού γκρεμίζει τα στερεότυπα και αντιστέκεται στον συντηρητισμό της ελληνικής επαρχίας μέσα από την ιστορία δύο κολλητών φίλων. Η Αρκουδότρυπα απέσπασε 7 βραβεία στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και το βραβείο καλύτερης γυναικείας συνεισφοράς. Τιμήθηκε επίσης με το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου και έκανε πρεμιέρα. Κάντε like λοιπόν στη σχετική ανάρτηση που θα βρείτε στο Instagram του Κόσμος και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις για την avant première της ταινίας, όπως είπαμε, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα και μάλιστα παρουσία συντελεστών.

Οι Βρετανοί Tinder Sticks στον αέρα μας με τον Stuart Staples να αφηγείτε πάντα ωραίες ιστορίες με αυτή την υποβλητική και βαρύτονη φωνή του. Εδώ από το άλμπουμ The Hungry Show του 2008 ακούσαμε το κομμάτι Yesterday's Tomorrow's, 33 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6 με τη Βίβια Νικολοπούλου τώρα στη ρύθμιση του ήχου και τη Λουκία Σούπουλη να συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4. Και έρχεται ο Αμερικανός Jalin Gonda, η νέα μεγάλη δύναμη της Soul με έδρα το Λονδίνο, μετά το πολύ επιτυχημένο ντεμπούτο του 2023, έρχεται με δεύτερο άλμπουμ, ονομάζεται Doctrine of Love, κυκλοφορεί τον Ιούνιο από την Dubtone Records, επηρεασμένος και εδώ από τον ήχο του James Brown. Πάμε να τον ακούσουμε στο ομώνυμο Doctrine of Love, Jalin Gonda.

Νομίζω ότι εδώ υπάρχει το ιδανικό πάντρεμα της ψυχεδελικής rock των Crew Angbin με τη vintage soul φωνή του Leon Bridges σε αυτό το χαλαρό και αγαπημένο road trip κομμάτι με τίτλο Texas Sun από το ομώνυμο EP του 2020 και μια εξαιρετική επίσης μπαλάντα που συνδυάζει και τη βραζιλιάνικη ευαισθησία της Vanessa D'Amata με τη ζεστή φωνή του Ben Harper, όπου ο καθένας τραγουδά στη γλώσσα του σε ένα ντουέτο εδώ για το χωρισμό αλλά και την ευχή για καλή τύχη, όπως και ο τίτλος. Good luck!

πολύ πολύ αγαπημένο Out in the Black, ένα κομμάτι που ξεχωρίζει από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, το album Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt. Τα ταξίδια και τις ταινίες του Ridley Scott εδώ στον κόσμο 93,6 είστε συντονισμένοι. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, διαδικτυακά σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, όπου και αν είστε μπαίνετε στην πλατφόρμα Erteco, στη διεύθυνση erteco.gr, επιλέγετε οποιοδήποτε ραδιόφωνο τη σέρα θέλετε και απολαμβάνετε την αγαπημένη σας εκπομπή τόσο live όσο και on demand. Και τώρα πίσω στο 1900 Αμερικανό-Καναδό, αρχιτέκτονα του rock musical, ο οποίος επαναπροσδιορίσε το Broadway με το έργο Hair, σύμβολο της αντικουλτούρας των 60s, Let the Sunshine είναι από το αντίστοιχο soundtrack album, είναι ο Galt McDermott.

0: στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Κόσμος 93,6.

Μεσημέρι, Τετάρτης 6 Μαΐου, 4 λεπτά μετά τις 3. Κόσμος στους 93,6. Δεύτερη ώρα σήμερα, ξεκίνημα με τον Ιταλό της 4. Λουκία Σουπούλη στα λόγια και τις μουσικές. Βίβιαν.

αυτή ήταν η γαλήνια τηλές φωνή της Νόμι Σάρων από τις πιο ξεχωριστές νέες φωνές της ευρωπαϊκής R&B σκηνής. Μας έρχεται από την Ολλανδία, την ακούσαμε στο κομμάτι The Only Love We Know από το ντεμπούτο της άλμπουμ το Obsidian. Και πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, να ακούσουμε την Dylan Balki, πολύ ταλαντή τρομπετίστα και τραγουδοποιός και εξέχουσα μορφή της τουρκικής indie σκηνής, εδώ σε μια live ηχογράφηση του 2021.

Ήταν η jazz και blues Αμερικανίδα τραγουδίστρια η Diana Washington, βεβαίως από το 1959 στο Cry Me a River που πρώτη τραγούδησε η Julie London και που δεκαετίες αργότερα, δηλαδή το 2008, η Truth and Soul το ανανέωσαν με το remix τους. Και πάμε τώρα στον αναγνωρισμένο παραγωγό και πολυοργανίστα τον Κούτιμαν με το νέο του single, έχει τίτλο Hope.

Μία στάση στη Γαλλία και ακούσαμε τον Benjamin Biolay στο κομμάτι Don Lamerco Benz από το εξαιρετικό του άλμπουμ το Trash Yeager του 2013 και τώρα στο πράσινο ακροτήρι με την πολύ γλυκιά Myra Andrade. We used to call it love.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα, οι νέοι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούζ αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να πέφτει κάτω από τα $100 το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεσμπολάς στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Πληροφορίες αναφέρουν πως αναμένεται να απολογηθούν ο 54χρονος που ομολόγησε την ενψυχρό δολοφονία και η σύζυγός του με την παρουσία του εισαγγελέα στον χώρο κράτησής τους. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, κατά τόπους πιο πυκνές, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.

0: με τον Μάνι Μάρκ, τον Αμερικανό παραγωγό και πολυοργανίστα που είχε γίνει ευρύτερα γνωστός ως ο τέταρτος Beastie Boy λόγω της καθοριστικής του συμβουλής στον ήχο τους. Ακούσαμε το κομμάτι Hand in Your Head από το εμβληματικό ντεμπούτο Mark's Keyboard Repair του 1995, ένα άλμπουμ που θεωρείται σταθμό στο λόφα ήχο εκείνης της εποχής. 36 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, τελευταίο ημιώρο σημερινής εκπομπής. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη και έρχεται ένα mashup, μια μίξη τραγουδιών δηλαδή από τον DJ Critical, ο οποίος κατάφερε να ενώσει τους δύο μεγάλους αντιπάλους της hip-hop σκηνής, τον Tupac Shakur και τον Notorious B.I.G. πάνω στο μελωδικό κομμάτι του Bill Withers, γεφυρώνοντας έτσι την κόντρα των δύο ακτών της Αμερικής. Me Against the World, καλησπέρα και πάλι.
1: Sunlight hurts my eyes.
2: It's just me against the world.
1: And something without wanting love.
2: Nothing to lose. It's just me against the

Αυτός ήταν ο Μπακάρ στο κομμάτι Helen Back από το μόνιμο του άλμπουμ του 2019 και έρχονται οι Souls of Mischief για τη συνέχεια. Θεωρούνται η ακρογωνία ηλίθη της jazz rap σκηνής της Δυτικής Ακτής. Εδώ σε ένα κομμάτι που οι κριτικοί το κατατάσσουν στα κορυφαία hip-hop κομμάτια όλων των εποχών, βασισμένο σε ένα sample από το κομμάτι Heather του θρυλικού jazz drummer του Billy Cobham, 19-3 Till Infinity, Souls of Mischief.

Αμερικανίδα Kendra Morris και το πολύ πολύ αγαπημένο της τελευταίας περίοδου, το reggae rock steady κομμάτι με τίτλο Flat Tire από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά, το album Next. Και πάμε στη Τζαμάικα για τη συνέχεια με την Νόρα Ντίν, η οποία έγινε γνωστή στη δεκαετία του 60 ως μέλος των Soulettes, δίπλα στη Ρίτα Μάρλι δηλαδή, πριν χαράξει σόλο πορεία. Πάμε να την ακούσουμε στο κομμάτι Peace Begins Within από το 1971.

Peace Begins Within, έτσι είναι, η ηρεμία έρχεται από μέσα καταρχήν. Εδώ κάπου ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6, έρχεται σε λίγο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και κλείνουμε σήμερα στη Γαλλία με αυτήν την τρελοπαρέα τους Chinese Man, εδώ στη δική τους εκτέλεση σε ένα instrumental κομμάτι του 1963, το Washington Square των Village Stompers, από την Βίβια Νικολοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
0: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
6: Wow!
5: Ονειρεύεσαι?
6: Όχι!
5: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
6: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
10: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

cinematic διάθεση ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα και καλώς βρεθήκαμε. Με μουσικές που ξεχωρίζουμε και έχουν κάτι να μας πούν, θα φτάσουμε μέχρι τις 6 όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Στην καρδιά της Άνοιξης παίζουμε με τις μουσικές που δημιουργούν ωραίες ατμόσφαιρες. Σωτήρη Στασκαλδυρανιάν στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αφού ξεκινήσαμε πιο ήσυχα, ας συνεχίσουμε κάπως έτσι.

κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. I'm too sexy for my love, too sexy for my love.

0: Steady Swims, The Door, από τα τραγούδια που γέμισαν το ραδιοφωνικό αέρα κυρίως το 2024, αλλά συνεχίζει την πορεία του φυσικά, και μια μπάντα τώρα που ξεχωρίζουμε. Ο λόγος για τους Ezra Collective και ένα τραγούδι για το body language, για τη γλώσσα του σώματος, που θα στέλνει πάντα τα δικά της μηνύματα.
1: Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo.

Billie Eilish και Birds of a Feather, αυτή η φωνή και αυτό το τραγούδι από τα αγαπημένα μας. Λοιπόν, πάμε στις 4.30 τώρα για τις ειδήσεις σε τίτλους και σε πολύ λίγο πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση και ο αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς θα τερματιστούν εφόσον το Ιράν αποδεχθεί τους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Συμφωνία τώρα είναι οι σφοδροί βομβαρδισμοί, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν. Εξετάζουν την πρόταση, δηλώνουν οι Ιρανοί. Δυνατή η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς αφού σταματήσουν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, λένε οι φρουροί της Επανάστασης. Υποχωρούν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Νέα πλήγματα του Ισραηλινού στρατού κατά υποδομών της Χεζμπολά στο Νότιο Λίβανο. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Σε εξέλιξη φωτιά σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας επιχειρούν 38 πυροσβέστες και νέα οχήματα. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αύριο, νοτιάδες στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. Η Φένια Παπαδόδημα τραγουδάει τραγούδια της Μεσογείου με αφορμή ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
3: Λουπουρτούνι.
2: 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
3: Κουέ.
2: Ένα ταξίδι στη Μεσόγειο με τη Φένια Παπαδόδημα. Μαζί της ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο Θωμάς Μελετέας, ο Δημοσθένης Καραχριστοδούλου και η Αλεξάνδρα Παπαστεριοπούλου. Ουτσέλι Ντελ Μάρ. 14 και 15 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Ρωμαίος
6: Ιουλιέτα
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Από την καρδιά της Σαχάρα, η φωνή της ερήμου, την Άριουεν. Σάββατο 16 Μαΐου, Floyd. Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More. Οι αθάνατες μελωδίες του Ένιο Μωρικόνε ζωντανεύουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Ένα μοναδικό αφιέρωμα με τη σοπράνο Σουζάνα Ρικάτσι, τη μούσα του Μωρικόνε, την Ιταλική γυναικεία ορχήστρα Λεμούς και ταυτόχρονη προβολή από τις αξέχαστες ταινίες. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος Radio.gr.

Γιον Σουνά και μια διαφορετική εκτέλεση στο I've Seen That Face Before, ακουστική και τρυφερή. Δεύτερο ημέρο εκπομπής. Καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος, εδώ στο Κόσμος 93,6. Και να θυμηθούμε τώρα αυτό εδώ.

0: Λος Μύρλος και Σονίδα Αμαζόνικο, ένα απίστευτο ταξίδι σε κόσμους μακρινούς κρύβεται πίσω από αυτό τον ήχο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής για να γυρίσουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 σε πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nick Waterhouse και Play to Win, και αυτός είναι ο στόχος, να κερδίζεις και σίγουρα κερδίζεις ακόμα και όταν χάνεις, μόνο που εκείνη τη στιγμή ίσως να μην είσαι σε θέση να το αντιληφθείς. Λίγο μετά τις 5 είμαστε εδώ στους 93,6 και στον αέρα του κόσμου μας. Ο Σωτήρης στα Σκαλδυρανιάν είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλάει και βάζει τις μουσικές, και τώρα αυτό εδώ.

Black Pumas, More Than a Love Song, και ξεκινά σήμερα το καθιερωμένο Athens Music Week. Είναι η 8η χρονιά που έρχεται στην πόλη του φεστιβάλ, όπου οι λάτρες της μουσικής και οι επαγγελματίες της μουσικής συναντιούνται για να μοιραστούν μια μοναδική πολιτισμική εμπειρία. Το πρόγραμμα πλούσιο και φέτος και με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Όσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε. Και πάμε παρακάτω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει η Τεχεράνη. Ιρανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις αμερικανικές προτάσεις ευχολόγιο της Ουάσιγκτον και όχι πραγματικότητα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σκληρά σε περίπτωση κλιμάκωσης. Η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται και περιλαμβάνει υπερβολικές και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Συμφωνία τώρα είναι η σφοδρή βομβαρδισμή, το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ιράν νωρίτερα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμές του Brent αυτήν την ώρα. Τριμερή σύνοδος μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας πραγματοποιήθηκε στο Αμάν. Στέλνουμε μήνυμα συνεργασίας και αταλάντευτης προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και στην ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για θεσμική παρακμή κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Νίκος Ανδρουλάκης κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον κοινωνική εμπειρία. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο αθλητικογράφος Σταύρος Τσόχος. Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του CNN, Τεν Τέρνερ, στα 87. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο, άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο, 7 Μποφόρ, έως 25 βαθμούς στην Αττική, 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 94,8.

Αυτό είναι ένα από τα πολύ ωραία και όχι χιλιοπαιγμένα, όπως συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ μας στο ραδιόφωνο, Angus and Julia Stone, Down to the Sea, παραπέμπει σε ταξίδι, σε ασπρόμαυρες εικόνες. Καλησπέρα και πάλι, τέταρτο τελευταίο ημίωρο. Για λίγο ακόμα, παρέα με τις μουσικές μας.

Ben Longle Soul από εκείνο το φοβερό άλμπουμ που έκανε πέρσι ήταν το The Walls. Η αλήθεια πως όσο περνάνε τα χρόνια, δύσκολα τα άλμπουμς που κυκλοφορούν έχουν αυτό το κάτι, ή μάλλον το θέσουμε αλλιώς, δύσκολα κυκλοφορούν άλμπουμ που να κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Αυτό στο σχόλιο.

Μιχαήλ Πάσος. Και τώρα τέλος, σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαοντία Μάτωλα, μείνετε μαζί της. Ευχαριστώ τον Σωτήρη Τασκαλιδερανιάν για τη φροντίδα του ήχου. Ευχαριστώ και εσάς για την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: βάλε! Το βάλε!
1: Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Φαντάσου ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
5: Wow!
4: Ονειρεύεσαι?
5: Όχι!
4: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
5: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης. Μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
9: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Red Rebellion, Kelly Boos, μέσα από το καινούριο άλμπουμ. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, Fairy Tale. Ο τίτλος του άλμπουμ, απογευματάκι Τετάρτης είναι, 6 Μαΐου, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει από την άνοιξη απότομα στο καλοκαίρι σιγά σιγά. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο μουσικές όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip. Με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο και Τέμι Μπαλά. Με ένα Grammy ο Kevin Parker, δικό του όλο το project από την Αυστραλία. My old ways, και να μιλάει για αυτές τις συνήθειες που μπορεί να έχει κανείς, που εκεί που νομίζω τις έχεις κερδίσει, ρίξει, νικήσει, διώξει, επιστρέφουν. My old ways, όπως λέει ο Kevin Parker, τα μην παλά.

Impala, My Old Ways, 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου, earthecho.gr. Ένας κόσμος του ραδιοφώνου, όλη η ελληνική ραδιοφωνία σε ένα application. Δηλαδή με ένα κλικ στο κινητό σου βρίσκεσαι σε έναν ολόκληρο ραδιοφωνικό κόσμο με όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ, όλες τις εκπομπές του κόσμου, τα podcast και φυσικά στο χρόνο που εσύ μπορείς. Και έτσι δεν χάνεις καμία εκπομπή. Earteco.gr. Για να είσαι maker που λέει και ο Fink, σύναψον το καλό στο edit.

Η εμπειρία που θα της δώσεις εσύ είναι το πώς θα την πάρεις. Αυτό λέει ο Φινκ μέσα στο στίχο του, στο Maker. Αυτό που λέμε η ζωή δεν είναι αυτό που σου συμβαίνει, είναι αυτό που εσύ διαλέγεις να κάνεις με αυτό που σου συμβαίνει. Η ευτυχία εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεών σου. Και όπως έλεγε και επίκτητος, δεν στεναχωριόμαστε από αυτά που μας συμβαίνουν, αλλά από την άποψή μας για αυτά που μας συμβαίνουν. Από την οπτική μας δηλαδή. Και καμιά φορά αυτό που λέμε, αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που είναι. Και ο καθένας επιλέγει την πραγματικότητα που θα βάλει. It's what it is, Mark Knopfler στον αέρα μας. Viber, Cosmos Radio, για να μας στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber και φυσικά και στο Messenger, στις official σελίδες μας σε Facebook και Instagram όπου ακολουθείς. Στέλνεις μηνύματα, μαθαίνεις τι γίνεται και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς.

Με το μαγικό ήχο του Νόπφλερ μοναδικός, It's where it is, στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιοφωνά σας. 2-10-60-66-4-29, το τηλέφωνο στο στούντιο, email διαβάζουμε, μηνύματα διαβάζουμε. Κάποιοι διαβάζουν συμφωνείτε και με την Τζόνι Μίτσελ που είπε τα 1000 δυο μύρια για τον Bob Dylan. Και όχι μόνο, υπάρχει ένα ολόκληρο άνθρωπο στο Far Out που τα έχει μαζέψει όλα αυτά που λένε διάφοροι καλλιτέχνες, που είναι τίποτα, 3-4 μπροστά στα σε όλο τον πλανήτη που ό,τι καλλιτέχνης υπάρχει έχει πάρει έμπνευση από τον Dylan. Αλλά το ποιος είναι ο Dylan, το κρίνει, το έχει κρίνει ήδη η ιστορία. Η προσφορά του στην πολιτιστική και μουσική κληρονομιά που είναι αναμφισβήτητη, τεράστια και ανεκτήμητη, και δηλώσεις του τύπου και τέτοιου ύφους από καλλιτέχνες του βιλενικού της Τζόνι Μίτσελ απλώς τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, κάποια πράγματα είναι απόψεις, κάποια άλλα είναι απλώς ιστορία. Τζον Μπαέζ θα την ακούσουμε.

απάντηση που δεν κάνει το Blowing in the Wind και την ξέρουμε είναι το τι είναι ο Dylan και τι έχει δώσει στην ιστορία. Ο Gilmour είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι τα τραγούδια του Dylan είχαν τέτοια μηνύματα που ένιωθες σαν να διαβάζεις τα πρωτοσέλιδα κάθε φορά που άκουγες όποιο τραγούδι του Dylan. Νιώθω ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο, λέει ο Gilmour, και σίγουρα δεν θα μπορούσε στιχουργικά όμως. Μουσικά το έχει φτάσει το επίπεδο ή το έχει ξεπεράσει. Στιχουργικά σίγουρα όχι μόνο ο Gilmour, αλλά νομίζω ότι πολύ δύσκολο κανείς να φτάσει σε αυτό το level που έγραφε ο Dylan, αν και υπάρχουν πάρα πολλοί τραγουδοποιοί τεράστιοι σε αυτόν τον πλανήτη, ευτυχώς, που έχουν χαρίσει τα δώρα τους γενναιόδωρα στην ανθρωπότητα, το μουσικό τους δώρο. Και τα σχόλια τα φοβερά για τη συναυλία των Μετάλλικα και δεν ξέρω πόσες νταλίκες έχουν σκάσει μύτη, ολόκληρο άρθρο βγήκε ότι μεταφέρουν σατανιστικά πράγματα. Καθόλου μια χαρά, παιδιά, είναι πολύ καλοί άνθρωποι οι Μετάλλικα και φυσικά τους αξίζει όλη αυτή η κατάσταση που γίνεται τριγύρω από τους Μετάλλικα, γιατί έχουν ξεφύγει τελείως. Είναι billion dollar μπάντα πλέον, έχουν μπει στην κατηγορία του mainstream, φεύγοντας από το metal, γιατί κατάφεραν, ανεξάρτητα από το ποιο είδος μουσικής ακούει κανείς, να παθιάσουν το κοινό όσο κανείς. Έχουν πολύ παθιασμένο κοινό. Η ενέργεια στις συναυλίες των Μετάλλικα δεν μοιάζει με καμία συναυλία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μαζί με τους Floyd είναι οι δύο πιο σπουδαίες, τα δύο πιο σπουδαία live acts που έχουν γίνει. Είναι πραγματικά συγκλονιστική σκηνή. Είναι μια εμπειρία που δεν έχει ξαναδεί κανείς εύκολα. Αν δεν έχει δει δηλαδή τους Μετάλλικα, και είναι η πρώτη φορά που έχετε πάρει εισιτήριο, θα είναι ίσως μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές που θα έχετε δει. Say a prayer, little one, don't forget my son, to include everyone. Tuck you in, warm within, keep you free from sin, till the Sandman comes.

Enter Sandman από τη Shell που διασκευάζουν Metallica. Εμείς θα δούμε και τους Cure που έρχονται και πλησιάζει και αυτή η ημερομηνία, η σπουδαία βραδιά, και Florence and the Machine και Michelle Gurevich. Όλα τα καλά στην Αθήνα, πολλές συναυλίες. Η Cure είναι 15 Ιουλίου στο μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Και ήταν απίστευτη και την τελευταία φορά που τους είδαμε στην Πλατεία Νερού. Eject Festival, λοιπόν, 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Cure.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αποστάσεις από τις πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες παίρνει

0: Μια μυστικιστική εμπειρία που πρέπει να ζήσετε. Την Άριουεν στο Floyd. Προπόληση More.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Το μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

Es la razón. Ναταλία Λαφουρκάδε, Mexico Institute Sound και David Byrne, παρέα στο τραγούδι του David Byrne που θα τα ακούσουμε και live τώρα, γιατί έρχεται ο David Byrne στην Ελλάδα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Κλάουντια Μάτουλα είναι εδώ. Ο David Byrne θα είναι Κυριακή 21 Ιουνίου. Road trip μουσικό παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Μπαμπης Δούκαρος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Νάθε Πελούσο. Ακαμπάιο. Το καλοκαίρι είναι εδώ, έτσι. Ξαφνική άνοδος θερμοκρασίας. Τις επόμενες μέρες μέχρι και 30 βαθμούς θα φτάσει. Σήμερα είχαμε και ένα αεράκι. Τις άλλες μέρες δεν ξέρω.

Στο 210-6664-29 μιλάμε, rteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας σε ένα application μόνο, με όλα να γίνονται εύκολα και στο χρόνο που θέλεις εσύ. Καλησπέρα στην παρέα μας εδώ στο Viber που στέλνει τα μήνυματά σας, τα διαβάζουμε, email, messenger, τηλέφωνα εδώ στο στούντιο, κόσμος 93,6 όπου και αν βρίσκεσαι δίπλα σου. Το soundtrack, ίδια εικόνες διαφορετικές, η Mamba LD στον αέρα μας.

Χαρά μου λοιπόν από το Σιμάι Μπαλντί και σε τάγκο αυτή η εκτέλεση. Και αφού μας πήγε σε τάγκο, εμείς θα μείνουμε στην Αργεντινή. Να ακούσουμε, να απολαύσουμε μάλλον την ορχήστρα του Αλφρέντο Ντι Άντζελις και να ακούσουμε το κύριο Βέρτε Ούναβες μας. Θέλω να σε δω άλλη μία φορά, λέει ο ερμηνευτής, και ας πεθάνω ξεχασμένος εκεί σε μια γωνιά. Κλασική κατάσταση του τάγκο, σαν να μην υπάρχει αύριο ο στίχος. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε από τον Φρανσίσκο Κανάρο το 1939. Ένας άντρας που ζητάει να δει για μία τελευταία φορά την αγαπημένη του, ακόμα και αν του πει ότι όλα έχουν τελειώσει και δεν αξίζει να προσπαθήσει και μπορεί να ζήσει μέσα στις τάχτες ενός έρωτα, μέσα στην αγωνία του, όπως λέει, γιατί λέει και τη λέξη αγωνία, θα νιώσει ανακούφιση ακόμη και αν πεθάνει ήσυχα ξεχασμένος σε μια γωνιά.

It had better be tonight. Ακούσαμε Buddy Greco. Στην Ιταλία βρεθήκαμε και η Ιταλία πνίγεται έτσι αμάλφη και ποζιτάνο. Γίνεται ένας χαμός, δεν μπορεί να περπατήσει άνθρωπος και έτσι όπως είναι και χτισμένο δεν βοηθάει το ποζιτάνο, το αμάλφη. Viral μέσα από το TikTok έγινε, πήρε ένα πολύ μεγάλο στάτους, έγινε σύμβολο του στάτους και όλοι βρίσκονται εκεί έστω και για μία φωτογραφία, με αποτέλεσμα βλέπουμε φωτογραφίες τώρα που δεν, δηλαδή και τέτοιο μήνα έτσι, να μην μπορεί να προχωρήσει άνθρωπος, σκεφτείτε τι θα γίνεται τον Αύγουστο. Ένας κακός χαμούλης λοιπόν σε Αμάλφη και Ποζιτάνο. Απόλυτο status symbol στα social media, έτσι, το in. Είναι, έχουν γίνει trends πολλά με το TikTok το τελευταίο καιρό, το τρέξιμο, το fitness στα γυμναστήρια, το αμάλφι. Έχουν γίνει διάφορα που είναι

Love Me or Leave Me, Tumbao Experience. Δύσκολα τα πράγματα στο Αμάλφι. Κάτοικοι δυσκολεύονται να πάνε στις δουλειές τους το καλοκαίρι, έτσι, στο νοσοκομείο, λόγω του μποτιλιαρίσματος. Οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευθεί, διώχνοντας τους μόνιμους κατοίκους και μετατρέποντας τα χωριά σε απλά σκηνικά για τουρίστες και για μια selfie στο Αμάλφι.

η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Piano City Athens. Το παγκόσμιο μουσικό κίνημα έρχεται για τέταρτη φορά στην Αθήνα. Από 9 έως 18 Μαΐου η Αθήνα μεταμορφώνεται σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα. Δωρεάν συναυλίες πιάνου σε όλη την πόλη. Έτσι απλά στη μέση του δρόμου. Σε μουσεία, πάρκα, πλατείες, οδεία, στο αεροδρόμιο, σε σπίτια. Από 9 έως 18 Μαΐου μουσική σε όλη την Αθήνα. Κλασική, rock, jazz, pop. Βρείτε το πρόγραμμα στο pianocityathens.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Calypso Blues, More Horizon στο Edit. Νένε Βάσκες, κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7. Ξεκινήσαμε με Βενεζουέλα. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο Μουσικής του Κόσμου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Η Βίβια Νικολοπούλη φροντίζει τον ήχο μας. Είναι 6 Μαΐου, είναι απόγευμα Τετάρτης. Οι μέρες μεγαλώνουν, το φως είναι καλοκαιρινό. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Απότομο το καλοκαίρι. Αλλά αν κάνεις δίαιτα, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δηλαδή είναι η μόνη μέρα για cheat day. Είναι καλό για cheat day. Τους κανείς κάνει όλες άλλες τις προηγούμενες. Αν έχεις κάνει όλες τις προηγούμενες, χάνεις το cheat day το φοβερό, που είναι παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν ξέρω αν μετράει, αν παχαίνει κανείς παρόλα αυτά.

Εκεί στη Ρώμη μας πήγε ο Πατρίτσιο Μπουάνι με τη δική του εκτέλεση του An Evening in Roma και ο Mick Hacknell τον Simply Red σε ένα πολύ ωραίο, όχι μόνο ένα, το Soul Classics που έκανε tribute σε αγαπημένα του τραγούδια όπως αυτό που, που θα ακούσουμε τώρα. Και είναι πολύ ωραία εκτέλεση του Mick Hacknell. Έκανε και ένα tribute στον Bobby Bland, πάρα πολύ όμορφο, γιατί είναι δύο albums που τα έκανε αλήθεια με αγάπη. Να τον απολαύσουμε λοιπόν στο It's Impossible. It's

Mike Hucknall λοιπόν στο It's Impossible. Λοιπόν, υπάρχει το νέο trend, διαβάζω, που λέγεται Coolcations. Δηλαδή πως να κάνεις cool διακοπές μακριά από τον πολύ κόσμο, γιατί ταξιδιώτες έχουν αρχίσει να φεύγουν από τον καύσωνα των νότιων χωρών, από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, στρέφονται προς το βορρά. Δηλαδή ο χαμούλης πάει Σκανδιναβία και θα αυξηθεί ως και 35% το 26, Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία. Δηλαδή θέλαμε να πάμε και στην Νορβηγία, πάει. Και εκεί θα γεμίσει. Νορβηγία, Φιλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία. Μέρη που θα είναι ασφιχτικά γεμάτα το 26. Βενετία. Δεν περπατάς, Βενετία. Βαρκελόνη, Ιαπωνία, Κιώτο, Τόκιο, Παρίσι, Άμστερνταμ, Λισαβόνα.

ελπίζουν over tourism το καλοκαίρι όλες αυτές τις περιοχές. Με συμφόρηση και υποβάθμιση της εμπειρίας στους καλοκαιρινούς μήνες, ο ένας πάνω στον άλλον.

σε μια έρευνα που έγινε, η μεγαλύτερη ευτυχία δεν συμβαίνει κατά τη διάρκεια των διακοπών, αλλά την παραμονή της αναχώρησης. Ο εγκέφαλος φτιαγμένος να απολαμβάνει την αναμονή. Και αυτό το anticipation είναι από μόνο του πηγή εφορίας. Έρευνα του Cornell University επιβεβαίωσε ότι η αναμονή μιας εμπειρίας φέρνει περισσότερη ευτυχία και από την αναμονή αγοράς υλικών αντικειμένων. Το 97% των ανθρώπων αναφέρει ότι απλά το να έχει ένα ταξίδι στο ημερολόγιο του να κάνει τους κάνει πιο ευτυχισμένους.

Nobody's fault but mine. Νίνα Σιμών, η φωνή, rock and roll, το edit. Η ευθύνη δική μας για την καταστροφή της ζωής μας όταν κάτι περνάει από το χέρι σου. Η Νίνα Σιμών έλεγε ότι πρέπει να μάθεις να σηκώνεσαι από το τραπέζι όταν δεν σερβίρεται πια η αγάπη. Όταν δεν υπάρχει αγάπη, πρέπει να έχεις αξιοπρέπεια, να σηκώνεσαι και να φεύγεις από το τραπέζι. Η Αρίθα Φράγκλιν θυμάται ότι ένα τραγούδι μπορεί να φέρει τόσες πολλές αναμνήσεις σε έναν άνθρωπο, έτσι. Ένας ήχος. Don't play that song.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος 93,6.

después de ti, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Βραδάκι έρχεται και σαργεί, γιατί μεγαλώνουν οι μέρες, Τετάρτη 6 Μαΐου. Κάρολ Τζι, το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή, είναι από την Κολομβία. Έχει κάνει μια τεράστια καριέρα και είναι και το μάθημα για το να μην τα παρατάει κανείς ποτέ. Το 2008 προσπάθησε να υπογράψει συμβόλαιο με την Universal Music Latino, αλλά δεν πίστευαν ότι μια γυναίκα τραγουδιστέρα ρεγκετών μπορούσε να γίνει μεγάλο αστέρι, να μπει μέσα στην pop σκηνή, και της έδωσαν μια άλλη θέση, να είναι in-house songwriter, αλλά αρνήθηκε. Και πήρε βιβλία, μάθαινε, το πήρε ως σημάδι και γράφτηκε σε μαθήματα για το πώς θα προωθήσεις τη μουσική σου και πώς μπορείς να μπεις μέσα στη μουσική βιομηχανία. Και το 2014, νιώθοντας χαμένη από την έλλειψη επιτυχίας, παρακολούθησε όλα αυτά τα μαθήματα και τελικά άλλαξε γνώμη η Universal, υπέγραψε μαζί της και μέχρι και στο βιβλίο, στο World Record Guinness μπήκε. Έχει κάνει ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες σε Billboard Latin Music από γυναίκα σε ένα χρόνο, με 15 υποψηφιότητες το 2022, και ένα χαμό να γίνεται με την Karol G και με το αγόρι εδώ. Κολομβία και Πουέρτο Ρίκο λοιπόν, μπροστά μέσα από δύο φωνές.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: David Tirar μας φώτος και μέσα σε όλα αυτά που έχουμε πει για τον Bad Bunny, όλα αυτά που έχει πετύχει, έχει κάνει αυτή τη χρονιά, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, είναι και ότι τραγουδούν όλα τα νέα παιδιά που μπορεί να μην μιλούν ισπανικά όλους τους στίχους και τους ξέρουν απ' έξω του Bad Bunny και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Πολλά κατάφερε μέσα σε λίγο χρόνο Bad Bunny και η Karol G που έκαναν τη διαφορά. Και το τραγούδι που ακολουθεί που θα μας πάει πίσω, φεύγουμε από το σήμερα, από την Karol G και τον Bad Bunny, και θα πάμε σε μία μπάντα από τα παλιά, έτσι, Blast from the 90s, σε ένα άλμπουμ που πούλησε σχεδόν 18 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, κέρδισε 3 βραβεία Grammy, έγιναν mainstream, αλλά η μπάντα αυτή ένιωθε περίεργο που αυτό το τραγούδι βγήκε μπροστά, σαν να μην ήθελα να είναι η σημαία του τραγουδιού, γιατί δεν τους χαρακτηρίζει, και αυτή είναι η αλήθεια. Όμως κατάφεραν να κάνουν ένα τραγούδι που ο τραγουδιστής είχε πει ότι το μισώ αυτό το τραγούδι και δεν θα ήθελα να είναι αυτό που εκπροσωπεί το συγκρότημα. Νομίζω, εντάξει, δεν είναι αυτό η σημαία, ίσως για κάποιους, αλλά όχι για πολλούς. Στο τέλος όμως το δέχτηκαν, αν και το αποκαλούν αιώνια χαζομάρα, το δέχτηκαν, το αγκάλιασαν, γιατί έγινε σημαία και είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο τραγούδι ακριβώς, όπως λέει και ο τίτλος του, Shiny Happy People, R.E.M.

ψηλά όπως έφτασε το Shine Happy People, τελικά γλυκαίνονται και οι καλλιτέχνες που το γράφουν και έχουν μια αντίθετη άποψη. Δηλαδή μπορεί να πέφτεις έξω και εσύ ως δημιουργός, όπως έκαναν και οι R.E.M. το ίδιο και ο Van Morrison με ένα τραγούδι που έγραψε και είχε στο νου του λίγο το Frank Sinatra όταν το έγραφε. Πίστευε, εντάξει, ταιριάζει στο Frank Sinatra, όχι σε μένα. Κάπως ήταν εκτός ρεπερτορίου, αλλά δεν είχε καταλάβει. Κατάλαβε ότι έγραψε ένα όμορφο τραγούδι, αλλά ένιωθε πάντα περίεργα με το Moondance. Είχε μια περίεργηση, μια νεύρωση τον έπιανε. Κάτι δεν του πήγαινε, ακόμη και όταν το ηχογραφούσε, μέχρι να κυκλοφορήσει και να καταλάβει ότι πήγε πολύ. Θα έπρεπε να το πάει πως πήγε σε όλο τον πλανήτη. Michael Bublé, εμείς θα τα ακούσουμε από Michael Bublé.

στο Van Morrison εδώ από τον Michael Bublé. Ωραίος ο Michael Bublé, ευχάριστος πολύ σε όλα τα jazz standards που έχει διασκευάσει. Μέσα στη vocal jazz δεν είναι η φωνή broken, ανήκει στους αληθινούς κρούνες. Αυτό που λέμε, που ήταν ο Τόνι Μπένετ, ο Σινάτρα, τα εξάλλη γενιά αυτή, αλλά είναι αυτό το η πιο pop λουστραρισμένη εκδοχή, θα έλεγε κανείς. Ο Μάικλ Μπούμπλε, αν και είναι πάρα πολύ ευχάριστος, ωραίες οι παραγωγές του, οι ερμηνείες του, σε άλλη κατηγορία. Πέρβις Λί, You Don't Care.

Πέρβισλι και ο Άλι Βίλσον με την ωραία ιστορία με το φίδι, με την κυρία που βρήκε ένα φίδι εκεί στο ποτάμι, ήταν χτυπημένο. Τη ζήτησε βοήθεια να το πάρει σπίτι του, εκείνη το πήρε σπίτι του, το βοηθήσει, αλλά του είπε εντάξει, είσαι φίδι όμως. Του λέει το φίδι, ναι, αλλά είμαι χτυπημένο, δεν θα σου κάνω κακό. Το πήρε στο σπίτι της να το φροντίσει και την τσίμπησε το φίδι. Και του λέει, γιατί με τσίμπησες, αφού είπες ότι δεν με τσίμπησες. Και της λέει, μα μαντάμ, καλή μου κυρία, φίδι είμαι. Τι δεν κατάλαβες. Al Wilson, The Snake.

αυτή η προσοχή που πρέπει να δίνει κανείς στην ποιότητα των ανθρώπων, των καταστάσεων, ότι καμιά φορά αυτό που βλέπεις, ξέρεις, αυτό είναι όπως το Snake. Αυτό λέει ο Al Wilson, αφού ξέρεις την ποιότητα μιας κατάστασης ενός ανθρώπου, μη ζητάς άλλο αποτέλεσμα από αυτό που βλέπεις, τόσο απλό. Αυτό που λέει ο Al Wilson. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 6 Μαΐου, η θερμοκρασία ανεβαίνει, θα φτάσει στους 30 βαθμούς. Τις μέρες που έρχονται, Κλάουντια Μάτο, λέει, ήταν στο μικρόφωνο μουσικές. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Και η Macy Gray διασκευάζει σε ένα σύγκλι που μόλις κυκλοφόρησε, το I'm Too Sexy. Καλό βράδυ, φιλιά. Too sexy for my love. Too sexy for my love.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: μαθαίνοντας ότι ταξιδεύεις μακριά, μα πολύ μακριά, μέχρι τη μαγική Ταϊλάνδη.
1: Wow!
0: Ονειρεύεσαι?
1: Όχι!
0: Το Thais App σε προσκαλεί σε ένα γαστρονομικό ταξίδι για να απολαύσεις τις πιο αυθεντικές εξωτικές γεύσεις της Ταϊλάνδης.
1: Κλείσε το τραπέζι σου σήμερα στο Thais App και ζήσε την Ταϊλάνδη από κοντά.
2: Το βάλε! Το βάλε!

0: femme est belle, c'est une star. Je suis pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard.
1: Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Κόσμος και Κόσμος Jazz μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα. Τις εκπομπές, τις λίστες, τα podcast, τις θεματικές λίστες, ό,τι υπάρχει ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να το ακούσετε live, alive, on demand μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε

0: Κόσμος 93,6.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη.

Boulevard, Rhythm is Love. Αυτό είναι ο Keziah Jones. Εδώ είμαστε και εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς όρισαν στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, με τη Βιβιά Νικολοπούλου στον ήχο.

Αυτός είναι ο Avener και 900 Miles. Και ο Avener και όλη αυτή η μουσική σκηνή της Γαλλίας με τους DJs, με τους mixers, με τους remixers, με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπαίνουν μέσα στην παραγωγή και βγάζουν πράγματα, και με τους Bon Entertainer προσφέρουν τα τελευταία χρόνια εξαιρετικές μελωδίες, ανεξάρτητα αν αυτό το κομμάτι ακούγεται, να το πούμε φυσικά, με τη φωνή του Terry Callier. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν Σκοτσέζο με ιταλικό όνομα. Ωραίο θα ήταν κάποια στιγμή να βλέπαμε και τον Παόλο Νουτίνη στη χώρα μας. Εδώ έχουν έρθει όλοι, γιατί να μην έρθει ο Παόλο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Παόλο Νουτίνι. Παόλο Νουτίνι από τη Σκωτία. Έγινε γνωστό στην Ελλάδα με το Sunny Side Up, το δεύτερο του άλμπουμ, που ήταν και το τίποτα του άλμπουμ όσον αφορά τα βρετανικά τσάρτ στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, γιατί το πρώτο, το This Rich, ακούστηκε μεν, είχε βγάλει ένα-δύο τραγούδια. Περισσότερο εμείς στην Ελλάδα τον μάθαμε με το Sunny Side Up, με το Coming Up Easy και με το Candy, που έκανε την πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και κομμάτι classic, όπως ακριβώς και το επόμενο από τον Teddy Swims, που σιγά σιγά χτίζεται ο Teddy Swims ούτως ή άλλως. Αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει μέσα στο πρόγραμμα, αρκετά κομμάτια τα έχει βάλει εκεί που πρέπει και ο κόσμος τον έχει λατρέψει. Κάνει το μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Και είναι και σίγουρα και ένα από τα τραγούδια που θα τα ακούσουμε στο πάρτι που ετοιμάζουμε στο Cosmos Jazz Party. Το λέμε jazz γιατί ετοιμαζόμαστε για το 25ο Jazz Festival, έτσι, που φέτος θα το μεταδώσουμε live το πρόγραμμα από την Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο παραδοσιακά, από τις 8 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Δύο βράδια φέτος. Να, you said we played, έτσι. Δευτέρα 25 Μαΐου και Παρασκευή 29 Μαΐου και το Σάββατο 30 Μαΐου γίνεται το 5ο Cosmos Jazz Party, όπως κάθε χρόνο στο Gazarte Roof Stage. Φέτος έχει πολύ Latin, έχει Latin feeling το πρόγραμμα, αλλά δεν πάβει πάντα να είναι ένα μεγάλο πάρτι για όλους εσάς που είστε πάντα καλεσμένοι με ελεύθερη είσοδο, για να περάσουμε τόσο ωραία και να πούμε καλησπέρα στο φετινό καλοκαίρι. Συνήθως το καλοκαίρι το λέμε όταν ξεκινάει η Τεχνόπολη. Φέτος Τεχνόπολη πέφτει λίγο πιο αργά. Α, εντάξει, οκ. Okay. Το καλοκαίρι σε βάση έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και οι συναυλίες. Το Σάββατο η Μετάλλικα θα βρίσκονται, θα έχει και 30 βαθμούς. Ποιος στη χάρη μας. Gone, gone, gone. Ο Νταβίτ Γκετά παρέα με το Teddy Swims. Τέτοιες μουσικές και άλλες στο 5ο Cosmos Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου. Δευτέρα και Παρασκευή 25 και 29. 25ο Athens Jazz Festival. Ζωντανά από την Τεχνόπολη, πού αλλού.

Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει αν ανακοινωθεί κάποια στιγμή που θα ανακοινωθεί ότι θα έρθει ο Teddy Swims στη χώρα μας. Μην το παρεξηγήσετε και μπλεκτούμε έτσι. Δεν έχει πει ο Teddy Swims ότι θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει εάν ανακοινωθεί κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια ότι θα έρθει ο Teddy Swims. Το έχω πει ανοιχτά. Τρεις ανθρώπους θέλω να δούμε στη χώρα μας. Θέλω να δούμε κάποια στιγμή τον Post Malone, τον Jerry Roll και τον Teddy Swims. Και αν γινόταν αναρχόντους, ήταν και οι τρεις μαζί, θα γέμιζαν στάδιο πολύ μεγάλο. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 πάμε για τις 9 και πάμε με ένα κομμάτι του 77 που το έγραψε ο μεγάλος, ο θεός, ο Λαμόν Ντοζίερ. Going back to my roots λοιπόν, από τους Odyssey. Κάποιοι λέγανε ότι ήταν καλύτερη εκτέλεση της Λίντα Κρίφορντ, κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι είναι η εκτέλεση του Ρίτσι Χέιβενς. Το κομμάτι είναι classic ούτως ή άλλως. Και μάλιστα από τους Odyssey ήταν τα τελευταία κομμάτια που έγιναν greatest hits στο Studio 54 στη Νέα Υόρκη, τη δεύτερη γενιά, τη δεύτερη περίοδο μάλιστα είχε κλείσει.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα.

Αυτή είναι η Jessie Ware και το I could get used to this. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου. Και αν συντονιστήκατε τώρα, κατευθείαν εδώ, συντονίσατε τα ραδιοφωνά σας με την αγαπημένη σας συχνότητα, με τον κόσμο που παίζει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα τις καλύτερες μουσικές. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

που βγήκε πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο Ted Turner, ο άνθρωπος που όλοι τον γνώρισαν ως το μεγάλο κεφάλι όσον αφορά τον τηλεοπτικό κολοσσό του CNN. Έφυγε στα 87 του. Ο λόγος που το αναφέρουμε δεν είναι ότι ο Ted Turner ήταν ένας μεγιστάνας ενός τεράστιου τηλεοπτικού κολοσσού, ήταν το ότι άλλαξε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο η είδηση έφτανε στην τηλεόραση ή έφτανε στα αυτιά μας. Και το CNN, γιατί το CNN δεν είναι μόνο τηλεόραση, είναι και το ραδιόφωνο, είναι πολλά πράγματα. Μέχρι λοιπόν να εμφανιστεί το CNN, η τηλεοπτική είδηση, και αυτό το ξέρουμε και εδώ στη χώρα μας, είχε ωράριο. Είχε το ωράριο ανάλογα με την ώρα που θα πεζόντουσαν τα δελτία, ανάλογα με την ώρα που θα έβγαιναν οι ειδήσεις σε προκαθορισμένο χρόνο. Υπήρχε το βραδινό δελτίο, οι παρουσιαστές, οι μεγάλοι, τα δίκτυα που αποφάσιζαν πότε θα δει ο κόσμος την είδηση και το δελτίο. Τέρνερ αυτό λοιπόν το σταμάτησε. Πίστευε ότι η είδηση δεν περιμένει, η είδηση θα βγει και η είδηση πρέπει να βγει τη στιγμή που γίνεται. Και ήταν και ο λόγος όπου έφτιαξε κατά κάποιο τρόπο ένα 24ωρο ανοιχτό δελτίο ειδήσεων. Κάτι το οποίο φυσικά το έχουν τώρα πια όλα τα κανάλια, τα ειδησιογραφικά και μη, το έχει φυσικά η ΕΡΤ με το ΕΡΤ News, το έχουμε όλοι, αλλά αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ήταν ο πρώτος που έβαλε τον πόλεμο στην τηλεόραση, μιλάμε για τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Ήταν φυσικά η αυτοκρατορία της καλωδιακής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν τα παράθυρα, ήταν πάρα πολλά πράγματα τα οποία από κάπου ξέρετε ξεκινούν και κάπου φτάνουν. Το CNN λοιπόν ήταν η επανάσταση της 24ωρης ενημέρωσης. Όλα αυτά για έναν κεντρικό άνθρωπο, για έναν άνθρωπο που αγαπούσε το φούτμπολ, που είχε εταιρείες, που το CNN είχε ξεκινήσει το 80 και δεν έγινε αμέσως δυνατό κανάλι μέσα στα 3-4 μεγάλα αμερικάνικα. Μιλάμε για το CBS, το NBC. Χρειάστηκε χρόνο και βέβαια κάποια στιγμή μέσα στη δεκαετία του 90 δικαιώθηκε κυρίως με τον πόλεμο του κόλπου του 91. Θυμάμαι τότε ότι όλος ο κόσμος καθόταν 24 ώρες το 24ωρο γιατί έβλεπε τον πόλεμο από την τηλεόραση. Ήταν ο πρώτος πόλεμος που μεταδόθηκε, φίλες και φίλοι, στην τηλεόραση. Και θυμάμαι βέβαια μια φράση συγκεκριμένη που έγινε το σύμβολο μια νέας εποχής: Live from Baghdad. Σουβλάνι.

2-10-60-66-4-29. Καλησπέριζουμε όλους εσάς καταρχήν που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες, προτιμήστε, στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε και μας θυμάστε, ακούτε ωραία πράγματα, χαιρετίσματα πραγματικά. Να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά. Ήμασταν στην Γαλλία, λέω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα με μια φωνή που ακούγεται πάρα πολύ. Είναι η γυναίκα του Άλεξ Καπράνου, η Κλάρα Λουσιανή.

Ένα ωραίο σχήμα, θα το έλεγε κάποιο super group σήμερα, αλλά δεν είναι. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ως super group. Ο Hardy, ο Eric Church, ο Morgan Wallen και ο Tim McGraw. Είναι θρύλοι όλοι. Εντάξει, για τον Tim McGraw και για τον Eric Church δεν το συζητάω, για τον Tim McGraw κυρίως. Ο Church, ο Hardy και ο Morgan Wallen είναι ούτως ή άλλως άνθρωποι που ασχολούνται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα με το χώρο της μουσικής. Αλλά οι θρύλοι, οι μεγάλοι, αν θέλετε, από τους τέσσερις είναι κυρίως ο θρύλος, είναι ο Tim McGraw. Έγραψαν λοιπόν το MacArthur, είναι μια ιστορία δια του τέσσερα, όπως ακριβώς ο καθένας την αντιλαμβάνεται και την ακούμε και μας θυμίζει πραγματικά ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής. Όπως ακριβώς και ο Τζόνι Νας, ο Μακαρίτης, να ερμηνεύει και να διασκευάζει πάρα πολύ ωραία το Cupid.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε με κάτι πιο κλασικό από τα κλασικά, με τον Αλφα Μπλόντι. Πόσα καλοκαίρια έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι, φίλες και φίλοι, πόσα καλοκαίρια έχουμε ζήσει με αυτές τις μελωδίες. Εδώ είμαστε λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 9. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Άλλα Λας στο Raspberry Jam. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Αλαλάς και το Raspberry Jam. Και να μην ξεχνιόμαστε ότι οι Αλαλάς κάνουν ένα revival στον ήχο της Καλιφόρνια, του Σαν Φραντζίσκο, αφενός μεν, αφετέρου όμως κρατάνε τα προσχήματα και μπαίνουν φυσικά μέσα σε αυτόν τον φρέσκο νέο ήχο που υπάρχει όχι μόνο στην Καλιφόρνια, Σαν Φραντζίσκο, στο LA, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου είναι και ένας καλλιτέχνης που μας έρχεται από τη Νέα Ορλεάνη, Γιον Μπατίστ.

0: Και εμείς πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Από το τελευταίο άλμπουμ, ολοκένουργιο, του Κριστόφ Μαέ.
1: Ma femme est belle, c'est une star. Je sais pas pour vous, la mienne elle brille dans mon regard. Ma femme est belle, c'est une star.

Ένα sold out πριν από 15 μέρες εδώ σε ένα εξαιρετικό live και εξαιρετική μπάντα να χορεύει πάνω στη σκηνή, να γίνεται χαμός. Ένα acoustic set session στο πρώτο μέρος και ένα λίγο πιο, να το πούμε έτσι, κλασικό, δηλαδή με τα τραγούδια που ούτως ή άλλως έχουμε αγαπήσει με τον Τζακ Σαβορέτη στο δεύτερο μέρος. Θα τον δούμε λοιπόν στην Αθήνα. Μπράβο, τον περιμένουμε. Περιμένουμε να τον ακούσουμε, να τον δούμε για να ανοίξει όλο αυτό το πολύ μεγάλο road show που θα κάνει και tour στην Ευρώπη ο Τζακ Σαβορέτη για άλλη μια φορά. Αρχής γενομένης από τη χώρα μας που την αγαπάει πάρα πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπαμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα καλά σας λόγια, για τα μήνυματά σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ρουμπίνη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12, 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Έχει και πολύ ωραία βραδιά, οπότε ό,τι πρέπει για να περάσετε όμορφα. Αύριο ραντεβού λίγα λεπτά όπως πάντα μετά τις 8. Σας αφήνω με το Ordinary World, την επιτυχία του Duran Duran, διασκευασμένο από την Valerie June. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: projections και immersive VR εφαρμογές. Athens AEM Extended. Μια διαφορετική περιπλάνηση στην πόλη. Από τις 5 έως τις 20 Μαΐου στο venue Μετακόσμη Γερανίου 44 στην Ομόνια. Καθημερινά μετά τις 7 με ελεύθερη είσοδο. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλώς ορίσατε στον κόσμο, συνήξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Οργόν μαζί με Αντριών και Ντελεόν. Μπάβης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα.

Average White Band. Να θυμηθούμε τον τραμπίστα τους, Ρόμπι Μάκιντος, Σκοτσέζος, που παίζει βεβαίως εδώ σε αυτό το καταπληκτικό instrumental Pick Up The Pieces. Καλή ακρόαση.

Αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ γιορτάζουν την ημέρα της Ευρώπης και εκπέμπουν ζωντανά από το Europa Experience το χώρο του Ευρωκοινοβουλίου στα 244, 40 χρόνια μετά την επίσημη απόφαση για δημόσια χρήση της σημαίας και του ύμνου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική ραδιοφωνία συνεργάζεται με το Europa Experience. Τρία μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα μεταδώσουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Δέκα με 12 η Γιώτα Κοτσέτα, η δική μας Γιώτα Κοτσέτα. 12 με 2 ο Γιώργος Φλωράκης από το τρίτο πρόγραμμα. Και 2 με 4 από το δεύτερο πρόγραμμα η Μαργαρίτα Μηδηλινέου και ο Χρήστος Παπαμιχάλης. Ραντεβού λοιπόν αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στα 244.

να απολέπω δικό του τρόπο σαν πρόκει περιγράφει το πώς είναι να είσαι πετυχημένος, να έχει στυλ. Όλα αυτά όμως μέσω μιας κλοπής, μιας ληστείας. Ρόμπερι μαζί του η Ντότσι. Και στα πλήκτρα ο Τζον Μπατίστ, δανείζοντας το σαμπλάκι από το Caravan του Duke Ellington.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
3: Comic-Con Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ούτε Κόσμος.

μεγάλη επιτυχία του Μάριου Μπιόντι, This is what you are, αλλά σε ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό, θα λέγαμε, Brazilian remix. Και θα σου ακολουθεί ο Alvin Lopez Jaro. Από το άλμπουμ Tenderness, σύνθεση George Ben, με το δικό του μοναδικό τρόπο τραγουδούσε Μασκενάντα.

Ξεκίνησε επίσημα σήμερα για 8η χρονιά το Athens Music Week, 6 με 9 Μαΐου, σημείο συνάντησης για τη διεθνή μουσική βιομηχανία, δημιουργούς και το κοινό της πόλης. 100 διαφορετικές δράσεις, πάνελ, συζητήσεις, masterclasses, workshops, networking events αλλά και συναυλίες. Καλεσμένοι πάνω από 180 επαγγελματίες αλλά και 30 καλλιτεχνικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φεστιβάλ του Πύλου του Υγεί κυρίως μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και νέων συνεργασιών. Athens Music Week. Στο Goethe Institute.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μαθητικό επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς πλησιάζει. Ο 21ος Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2026 του Junior Achievement Greece θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Στο διαγωνισμό θα αναδειχθεί η καλύτερη μαθητική startup της χρονιάς που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τζενή 2026 στη Ρίγα της Λετωνίας. Καλή επιτυχία, παιδιά!
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 6 Μαΐου. Η Αόκα Happy Face. Ένα feel good τραγούδι με εξαιρετικά παιδάκια που τραγουδάνε από πίσω. Μάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρομπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Μας ακούτε βεβαίως και από το internet cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

Μέταν The Cornerstone μαζί του Τάνι Μπουίκα στο Regardless. Και δίνουμε προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Η Αρκουδότρυπα τη Δευτέρα 11 Μαΐου, 7.30 ώρα. Θα είναι και συντελεστές εκεί. Μπαίνετε στο Instagram, δηλώνετε συμμετοχή. Οι νικητές ενημερώνονται με μήνυμα. Λοιπόν, και έρχονται συναυλίες, ξεκινάνε συναυλίες, άνοιξε ο καιρός. Παρασκευή 15 Μαΐου, Δημοτικό Θέατρο Λουκαβητού, Πάτι Σμιθ. Μουσική και λόγος ενωμένα, μια συναυλία αλλά και μια μοναδική εμπειρία. Φωνή, μουσική και ιστορία της Πάτι Σμιθ. Σας καλώ να συμμετέχετε σε ένα ταξίδι για ένα καλύτερο κόσμο. Συγγραφέας και ποιήτρια, εκτός από μουσικός, η Πάτι Σμιθ είναι και αφηγήτρια, είναι δικαστικός, είναι διανοούμενη. Όποιο πρόσωπο και αν διαλέξετε, η Πάτι Σμιθ είναι μοναδική, είναι μια πολυσχεδής καλλιτεχνική προσωπικότητα. Έρχεται λοιπόν 15 Μαΐου να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές ιστορίες. Και να μεταδώσει κυρίως ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια και γι' αυτό ίσως καλύτερη.

Jump in the line, shake, shake, σενιόρα. Ένα από τα πιο γνωστά καλύψω τραγουδιά. Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε από τον Woody Herman το 1952. Πιο γνωστή βεβαίως όμως βερσιόν αυτή που μόλις ακούσαμε, του Χάρι Μπελαφόντε το 1961. Και μερικοί θυμούνται βεβαίως και το Σκαθαροζούμι του Tim Burton με τη Γουανόνα Ράιντερ να το χορεύει. Πάμε μια βόλτα στη Βραζιλία μέχρι και τις 11.30. Μαρία Φρόες, Τρίνιξ και αμέσως μετά η Σάντρα Ντοσάρτ.

Λοιπόν, και άλλη μια ημερομηνία την οποία πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσετε. Σάββατο 16 Μαΐου έρχονται πάλι στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία ή την Άρη Γουέν. Αυτή τη φορά στο Floyd, που μέσα από κιθάρες ακούμε κάθε νότα που ακούγεται στην Αφρική. Συνεργασίες πολλές, 9 άλμπουμ. Έχουν κερδίσει και Grammy για καλύτερο World Music Album. Και τη μουσική τους να έχει βεβαίως αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές. Φορεσιές και τρουμπάνια των Tuareg. Ένας ήχος ο οποίος αποκαλείται σήμερα Desert Blues. Ένα ρυθμό που οι ίδιοι όμως ονομάζουν Ασούφ, που σημαίνει λαχτάρα, απώλεια, απώλεια.

Ράιμα Άγκαλ Χαμπίμπ, γνωστός και ως Αμπαραγιμπόν, ξεκίνησε με ένα τενεκεδάκι φτιάχνοντας την πρώτη του κιθάρα και ένα σύρμα από φρένου από ποδήλατο. Συνδύασε μελωδίες των Τουαρέγκ με τα blues του Αλί Φαρκατουρέ, τη σύγχρονη αραβική pop

ηλεκτρικές κιθάρες, πολύ ιδιαίτεροι ρυθμοί και στίχοι γραμμένοι στα ταμασέκ που αφηγούνται την ιστορία ενός λαού που επιμένει να αντιστέκεται. Σάββατο 16 Μαΐου λοιπόν, στο Floyd, έρχονται για άλλη μια φορά οι Tina Rewind.

survolerai les villes, je survolerai les campagnes.

avec les avions de chasse.

και δυνατός Van Morrison τραγουδά Absolutely Positively The Most, εστιάζοντας πάρα πολύ στην πνευματική ελευθερία. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, και αυτός που ακολουθεί είναι ο Curtis Hardin.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δήμητρα Κακαουνάκη. Χωσέ Τζέιμς, Έμιλι Κίνγκ, Come to my door.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Funky!
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale. Caravan.

0: that funky African funky.
1: Πίσω από τον πρίο του Funkyman κρύβεται οπωσδήποτε ο κύριος Κογιάτο, ο οποίος έρχεται εδώ ως Funkyman και πιστεύει πως αυτό το funky έχει να κάνει με αυτό που καταλαβαίνεις, με την ενσυναίσθηση δηλαδή. Early Tapes, εδώ και ο Κογιάτο εννοείται πάντα με τους Αφρολάτιν Κουγκαρίτας του και πάντα με στην πλευρά των Bahamas Old Club που ξεπήδησαν από το Junior Orchestra. Τι μας λες τώρα, παίξε μας κανένα τραγουδάκι εδώ που είμαστε στον κόσμο μας. Funky Man για το ξεκίνημα από τον Κογιάτο, ο οποίος ξεκίνησε τις μουσικές του πίσω στο 2010 με αυτή την παλιοπαρέα. Σας καλωσορίζω και εγώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με νύχτες μαγικές. Εδώ είμαστε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κιθαουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε.
2: This time around I just really want to go jazz.
3: Yeah.
2: Jazz, make, no jazz, but I'm sure, you know, everybody would think that I'm going to be playing jazz like the Americans.
3: Mm-hmm.
2: No. I'm playing jazz my way.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εδώ η Ezra Collective έρχονται να μας συστήσουν τον KJ Radical, ο οποίος θέλει να παίξει τη jazz με τον τρόπο του. No Confusion το κομμάτι.

Αρτέκο, μην ξεχνιόμαστε, ανοιχτό και on demand. Εμείς φεύγουμε με τον Black Lion, που δεν είναι άλλος από τον Macaya McRaven. Εδώ φέρνει μαζί του και τον Desron Douglas.

it isn't like what you wanted to do. Butcher Brown από το Richmond της Virginia έρχεται με καινούριο άλμπουμ. All Blues είναι το κομμάτι με το οποίο μας συστήνεται.

ένας Ιαπωνέζος που αγάπησε πολύ τον Marvin Gaye. Φαντάζομαι δεν είναι ο μόνος. Είναι ο μόνος όμως που φτιάχνει αυτή τη διαφορετική εκδοχή. Ο Takehiro Honda, ο οποίος πλέον ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, φτιάχνει ωστόσο εκεί Japanese Funk. What's going on είναι το κομμάτι από όπου και αντλούμε αυτές τις μουσικές. Όλα αυτά τα όμορφα τα ηχογραφεί μέσα στο 2023. Όχι πως παίζει και καμία σημασία.

Ένας ήσυχος που έρχεται από το Περού και φτάνει στη Βαρκελόνη ακριβώς για να αφήσει αυτές τις ωραίες μουσικές. Αγένος είναι το κομμάτι που καταφθάνει από τον Αμακίτο, ο οποίος μόλις έφτιαξε αυτή τη δουλειά.

0: de esconder. Que a culpa é minha se eu tô sem você.
1: Μέσα στο 2023 ο συνθέτης Kin Shape γνωρίζει αυτόν τον Βραζιλιάνο, έναν πιτσιρικά Βραζιλιάνο πολύ ταλαντούχο, τον Πέντρο Μιζουτάνι. Ήταν θέμα χρόνου να φτιάξουν κάτι μαζί στο Λονδίνο και μια μικρή γεύση από αυτά τα άτομα της νύχτας. Κρεάτουρας Ντανότε.

Η Ρακέλ Μάρτινς έρχεται από τη Λισαβόνα και σταματάει να ηχογραφήσει και να δείξει τη δουλειά της στο Λονδίνο. Η Ρακέλ Μάρτινς που έρχεται με το δικό της Νιγκέμ.

True Thoughts εγγύηση η εταιρεία. Εδώ έρχεται η Τιάβα με τη φωνή της και τη μελωδία που έφτιαξε με τίτλο Σόνιος Κορ.

Φτάσαμε επιτέλους στο Νου αλλά και τον Ισραήλ Βικ, οι οποίοι μαζί φτιάξαν αυτό το διαφορετικό remix, Αμπανέρα το κομμάτι.

0: lo siente.
1: Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca.

Los Alaos, Mitos, Latin Funk Love Song, Instrumental Version. Ο Lars Ferguson έρχεται με τη δική του εκδοχή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Στο 7 το καλό κρύβεται το 7ο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας Lauren Baker, η οποία ηχογράφησε στην Atlantic αυτό το ιστορικό CC Rider πίσω στο 1963. Όλα αυτά τα ωραία, και εμείς σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ωρίτσα μας.

Μυστήριο το τρένο και τελικά δεν έβγαλε πουθενά. Στα καλά νέα είναι πως παραμένουν υπέροχα τα soundtrack που έφτιαξε ο Τζάρμους για τις ταινίες του. Εδώ το μυστήριο τρένο.

Ρεκόρντ έχουν έδρα το LA και φτιάχνουν ωραίες μουσικές. Μέσα σε αυτές κρύβεται και αυτό εδώ. Lies and Games είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

Στα καινούργια η Βαρκελόνη επιστρέφει με τους Soul Adventures, με τους Αν Παρανόια, αλλά και τους Oof Bandits, οι οποίοι έρχονται εκεί να ηχογραφήσουν το καμί.

Πόσο κόσμο αγκάλιασε αυτό το ζευγάρι. Εδώ συνεργάζεται με τον Busy Twist, ο οποίος έρχεται μαζί με τον Αμαντού και τη Μαριάμ να μας επισημάνει πως ναι, η ζωή είναι όμορφη.

Εδώ τα πνευστά παίρνουν την εκδίκησή τους και το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Las Caleñas son como las flores». Ναι, είναι υπέροχο και οι Latin Brothers ευθύνονται γι' αυτό. Ευτυχώς ο Νάρκος το έβγαλε στην επιφάνεια στο Volume 2

κύριος ο Πες καταφθάνει την Ιταλία με το μαλίγκο του, που στην πραγματικότητα δεν είναι άλλο από το Jealous Guy. Να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέα, για την ακρόαση.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.